0: Stigma Radio.
1: Shit.
2: My God, he stabbed her.
3: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά Χρήστος Νέγκας.
4: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Stigma Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Στίγμα.

0: Στίγμα Radio.
1: Shit. My God, he stabbed her.
2: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά, Χρήστος Νέγκας.
3: Hey there. We heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
5: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
4: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
5: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στην πρωινή αφετηρία που τροχοδρομεί προς απογείωση. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, θα κάνουμε παρεούλα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Ηλίας Ελιμάς.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας κύριε Ηλία μας. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Έχουμε υπάρξει καλύτερα,
1: αλήθεια είναι.
0: Η Σταυρό Λαγιανούτσου είναι στο 211-1080-880 και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος φροντίζουν δημοσιογραφικά την εκπομπή και ο Βασίλης ο Κρυμπάς βάζει τις μουσικές επιλογές.

0: Λοιπόν, θα κάνουμε μαζί παρεούλα. Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα για μας όλους εδώ στα παραπολιτικά, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Μαζαράκης, ένας πολύ αγαπημένος δημοσιογράφος, μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα, μια από τις πιο υπέροχες γραφίδες που υπάρχουν στις εφημερίδες. Έγραφε στην Απογευματινή, στα παραπολιτικά, πολυσκηδής, σπουδαίος δημοσιογράφος, μια τρομερή προσωπικότητα, ένας άνθρωπος που άφησε το στίγμα του για το κοινωνικό του πρόσημο, για την ανθρωπιά του. Στεκόταν πάντα δίπλα στους συναδέλφους του. Και η αλήθεια είναι ότι σκόρπισε πολύ μεγάλη θλίψη και σε όλο το δημοσιογραφικό χώρο, σε εμάς εδώ στα παραπολιτικά ιδιαίτερα. Ο Ηλίας Σελιμάς, ο αγαπημένος μου εδώ απέναντι, ο ηχολήπτης μου, ο αγαπημένος, έγραψε ένα πολύ ωραίο κείμενο στο E-Tetradio. Αποχαιρετώντας, Ηλία μου, αποχαιρέτησες με πολύ όμορφα λόγια τον Ανδρέα. Και θέλω να σας διαβάσω μερικά από τα λόγια του Ηλία, αλλά πρώτα θέλω να ακούσουμε τη φωνή του Ανδρέα.
1: Πάει, πετάει το καράβι. Πετάει και ξεσπάει. Στην εκπομπή ο Εξαρχείων, ο Εκθεμελίων και ο Παρμενίων. Ασυλλήπτου κειμένου, θλιβερού αντικειμένου και απαραδέκτου αναμεταδόσεως. Κάθε βράδυ από 10 έως 12 τα μεσάνυχτα και από Δευτέρα έως την Πέμπτη. Είχα ένα φίλο παιδάρα που είχε μουσί και που το λέγανε Τζίμι Πανουσί. Τζιμάρα.
2: Καλησπέρα.
1: Αγόρι μου.
2: Αγόρι μου. Τι κινούσες, τι πανούσες που λέμε.
1: Τι κινούσες, τι πανούσες. Έτοιμοι είμαστε.
2: Έτοιμοι, ξεκινάμε.
1: Για το συμβόλαιο.
2: Δύσκολα τα πράγματα.
1: Εκείνο το που λέει το συμβίωσης.
2: Αυτό το κάνουμε.
1: Γιατί το περάσει και με νόμο.
2: Έκανε δύο καλά. Αργία 1η Μαΐου.
1: Αργία 1η Μαΐου.
2: Και σύμφωνο συμβίωσης. Αυτά τα δύο.
1: Και το σύμφωνο συμβίωσης.
2: Αλλά δεν έχουμε.
0: Η παρουσία του εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1, ήταν από εκείνες που έγραψαν ιστορία. Οι εκπομπές του άφησαν εποχή. Σχολίαζε την επικαιρότητα πάντα με έναν μοναδικό τρόπο, ασυμβίβαστος. Τα ωραία του Ανδρέα, ο Εξαρχείων, σπουδαίες εκπομπές που έχουν μείνει στην ιστορία. Γνώριζε πάρα πολύ καλά την ελληνική μουσική. Είχε πολλές γνώσεις στον αθλητισμό. Άλλωστε είχε ταυτιστεί και με την κουλτούρα των Εξαρχείων και με την ομάδα, με τις ομάδες. Πίστευε πάρα πολύ στο ποδόσφαιρο. Αγωνίστηκε πάρα πολύ και για το ποδόσφαιρο και για τις γυναικείες ομάδες. Με πολύ βαθιά γνώση. Ο ίδιος ήταν πάρα πολύ μορφωμένος άνθρωπος. Είχε τελειώσει την ΑΣΟΕ, την νομική. Το θέατρο, είχε ασχοληθεί με το θέατρο μάλιστα, είχε εμφανιστεί και σε αρκετές ταινίες. Λοιπόν, Ηλία, γράφεις εδώ στο E-Tetradio ότι για χρόνια στεκόμουν πίσω από το μικρόφωνο, λέει ο Ηλίας, πίσω από τις φωνές, εκεί όπου όλα μοιάζουν τεχνικά, αλλά στην πραγματικότητα είναι βαθιά ανθρώπινα. Και εκεί

Εκεί, αυθεντικός, γνήσιος, με όποιο κόστος, με τα σωστά και τα λάθη του, όπως όλοι μας. Υπήρχαν μέρες δύσκολες, μέρες έντασης, μέρες που η εκπομπή έτρεχε με ρυθμό που δεν συγχωρούσε λάθη. Κι όμως πάντα υπήρχε εκείνη η στιγμή που έκανε στο στούντιο να ηρεμεί, σαν να έλεγες χωρίς λόγια πως συνεχίζουμε. Καλό ταξίδι, Αντρίκο, να δώσεις λίγη ανθρωπιά

0: Να ξέρεις ότι δεν θα σκέφτομαι μόνο λέει τις εκπομπές, λέει ο Ηλίας που κάναμε μαζί, θα σκέφτομαι τη σιωπή πριν ανάψει το νέαρ. Και πόσο διαφορετική θα είναι από εδώ και πέρα. Σε ευχαριστώ, γράφει ο Ηλίας, για τις ώρες στον αέρα, για την εμπιστοσύνη, για την καθημερινότητα που μοιραστήκαμε χωρίς μεγάλα λόγια, αλλά με ουσία. Καλό ταξίδι λοιπόν στον Ανδρέα Μαζαράκη, καλό παράδεισο. Είχε μια χαρακτηριστική χρειά φωνής και μια ευθύτητα λόγου που νομίζω ότι αυτή η ανεξάρτητη σκέψη είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει ξανά. Τέτοιοι άνθρωποι δεν βγαίνουν συχνά. Για πες μας, Ηλία, εσύ, για πες μας δύο λόγια για τον Αντρικό.
1: Ο Αντρέας ήταν γνήσιος.
0: Αυθεντικός.
1: Γνήσιος, όχι αυθεντικός, γνήσιος. Δηλαδή, όσο μικρή κι αν είναι αυτή η λέξη, έχει τόσο μεγάλη δύναμη. Γνήσιος, το να είσαι γνήσιος, το να και αβίαστα, χωρίς να το παίζει, χωρίς... Το έβγαινε αυθόρμητα. Δηλαδή, φαντάσου ότι ένα από τα χαρακτηριστικότερα πράγματα που θα έχω να θυμάμαι ήταν ότι κάποια στιγμή πάνω στον παλμό της εκπομπής τα είχε βάλει με τα 4/4. Ναι, να τα πούμε και αυτά. Τα είχε βάλει με τα 4/4 και του λέω, για στάσου ρε άντρα. Δεν είναι σωστό. Πρόσεξε, και ενώ περίμενα τώρα, ας πούμε, να υπάρξει κάποια ένταση, να μου πει ότι ξέρεις τι, δεν είναι έτσι και αυτό. Η μεγαλύτερη έκπληξη και ένα από τα πράγματα που έχω να θυμάμαι είναι σε ό,τι κι αν του έλεγες, δεν σήκωνε έναν τοίχο μπροστά του.
0: Το δεχόταν.
1: Καθόταν να το ακούσει.
0: Ναι.
1: Καθόταν να το συζητήσει. Και όχι μόνο γι' αυτό. Δηλαδή με τον Αντρέα είχαμε τις μεγαλύτερες διαφωνίες, αλλά και τις μέσα από αυτές τις διαφωνίες προήκυψαν μεγάλες συζητήσεις. Μεγάλες συζητήσεις.
0: Προβληματισμοί.
1: Έτσι ακριβώς. Ο Αντρέας ήταν άνθρωπος. Είναι κάτι που και ειδικά, και λέω άνθρωπος, άνθρωπος στο ραδιοφωνικό τοπίο. Έτσι. Και ξέρεις, επειδή είσαι και εσύ στο χώρο, ξέρεις πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Ήταν εκεί για να σε ακούσει. Ό,τι και αν είχες. Σε έβλεπε λίγο σκυθρόπο και σου λέει, τι έγινε ρε Γιάκο, ας πούμε. Τι συμβαίνει,
0: ναι, τι έχεις.
1: Ήταν ο άνθρωπος που δεν φοβόταν να συγκρουστεί όταν έπρεπε, με όποιο κόστος. Δεν με νοιάζει, μου λέγε. Ξέρεις, όταν κλείνουν τα μικρόφωνα, του λέγε, ας πούμε, σαν φίλος ή σαν παρατήρηση, ας το. Ρε εσύ, ξέρω εγώ τι θα γίνει. Δεν με νοιάζει, μου λέει. Ποιο είναι το σωστό. Είναι αυτό. Μου λέει, ναι. Του λέω, ναι. Ωραία, τελείωσε. Μου λέει. Ήταν κεφάλαιο. Και εγώ, στα 30 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, νιώθω τυχερός, γιατί όσο κι αν εκ διαμέτρου αντίθετα ήταν τα μουσικά μας μονοπάτια τα οποία

0: Και πραγματικά ήδη, ας πούμε, λείπει ήδη. Λείπει ήδη.
1: Ταλαιπωρήθηκε πολύ όμως το τελευταίο διάστημα. Είχε ταλαιπωρηθεί πολύ. Ξεκουράστηκε. Ξεκουράστηκε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το πρώτο μας έτσι μουσικό διάλειμμα. Θέλω όμως να ακούσουμε δύο ατάκες που έχουμε ετοιμάσει. Η μία είναι ο Ανδρέας Μαζαράκης, είναι μαζί με την Έλια Καλλιγεράκη από την ελληνική ταινία T30, T40, T50. Και μια άλλη ατάκα που είχε στην ταινία μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, επίσης από την ίδια ταινία T30, T40, T50. Για να ακούσουμε τη φωνή του τότε που ήταν νέος.
2: Τέτα!
3: Γιώργο! Να μου χαιρετήσει το πανεπιστήμιο μας.
2: Ευχαρίστως. Αλλά αν το πανεπιστήμιο με ρωτήσει γιατί δεν ήρθε φέτος εκείνο το όμορφο και καλό κορίτσι που το λένε Τέτα, τι να του πω.
3: Δεν πρόκειται να σε ρωτήσει.
2: Και πού το ξέρει.
3: Καλά, μέσα σε τόσους σπουδαστές θα φανεί απουσία δική μου.
2: Τότε σε ρωτάω εγώ. Γιατί παρατάς τις σπουδές σου.
3: Γιωργάκη, δεν κατεβαίνεις να πάρεις τη μηχανή να τραβήξει για τα σύνορα.
2: Α, μάλιστα. Μπορεί να μην είσαι πρωτότυπη, αλλά από ό,τι βλέπω είσαι εκλεκτική.
3: Τι είναι πάλι.
2: Ωραίο παιδί, συγχαρητήρια. Μόνο που είναι πολύ νέος. Και διευθύνει μια τέτοια επιχείρηση. Λοιπόν, Τετάκι μου, σ' αφήνω.
3: Να πας το καλό, Γιώργο μου.
2: Γεια σου, Τέτα μου. Χαίρο πολύ.
4: Πώς είστε.
2: Καλά, ευχαριστώ.
5: Α, βλέπω και όργανο.
4: Έχουν καμιά σχέση οι νότες με τις μπαγκανότες.
2: Οι νότες έχουν σχέση με την αμφισβήτηση που προβάλλει σήμερα η νέα γενιά.
4: Και τι αμφισβητεί αυτή η αναμαλιάρα γενιά.
2: Την κοινωνία. Όπως την έχετε φτιάξει εσείς οι μεγάλοι και όπως επιμένετε να την κρατάτε. Αυτό που ονομάζουμε κατεστημένο.
4: Το γνωστό τροπάριο. Άντε λοιπόν, αρπάτε την κιθάρα σας και κάντε μας πρωί-πρωί μια καντάδα με τις σκέψεις του Μάο.
2: Προτιμώ να σας τα πω με τις σκέψεις τις δικές μου. Εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε και είναι φυσικό.
4: Γιατί, παιδάκι μου, είμαι ηλίθιος εκφύσεως εγώ.
2: Απλούστατα, είστε το κατεστημένο.
4: Πόσο ετών είστε, παιδί μου?
2: 23.
4: Αφήστε να τελειώσετε τις σπουδές σας, να αρχίσετε να βγάζετε παραδάκι, να κουδουνίζει τσέπη σας.
2: Και τότε τι θα γίνει?
4: Τότε θα φωνάζετε κι εσείς, δώσ' μου κατεστημένο.
2: Ποια άποψή σας? Εχάρηκα, κύριε Φωκίανε.
1: Ο φίλος ο Θωμάς λέει καλημέρα σας. Ο Ανδρέας ο Μαζαράκης ήταν όντως ένας ωραίος, λεγνήσιος άνθρωπος που έλεγε ό,τι σκεφτόταν χωρίς σάλτσες και περιτά, που στα αλήθεια θα λείψει από όλους μας. Είχε πάρει συνέντευξη και από τον αδελφό της μητέρας μου, το θείο μου, το Θέμη τον Κατσαρό, τον ιστορικό αρχαιολόγο, και του είχε αφήσει την καλύτερη εντύπωση και σε εκείνον. Καλό του ταξίδι, να έχουν ζωή οι δικοί του, να τον θυμούνται. Καλό παράδεισο. Να είσαι καλά, Ανδρέα μου. Καλημέρα, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης έχει ξεκινήσει για περπάτημα. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Καλή γλυκιά Παρασκευή. Στην Αλεξάνδρα, καλημέρα. Καλό ξημέρωμα σε όλους, παιδιά. Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας radio@parapolitika.gr 2-11-10-80-8-80. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και σιγά σιγά να αλλάξουμε έτσι, να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τη διάθεσή μας. Γιατί είναι μια γλυκιά Παρασκευούλα, αλλά εντάξει, έχουμε υπάρξει και με καλύτερες Παρασκευούλες εδώ που τα λέμε. Τίποτα, μαζί θα κάνουμε, θα το φτιάξουμε αυτό σήμερα.

0: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
1: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.

0: Ο ήλιος θα ανατύλει στις 6 το πρωί, ηλία. Θα δεις στις 9 παρά 10 το βράδυ. Ετοιμάσου.
1: Γιατί? Τι θα γίνει?
0: Όλο και κάτι δεν έχεις να κάνεις.
1: Θα βρούμε και ένα πορτοφόλι φουσκωμένο. Γιατί φουσκωμένο, άμα είναι.
0: Έχεις βρει ποτέ?
1: Έχω βρει πιτσιρικάς, ξέρεις τι είχε γίνει μια φορά?
0: Ναι, για πες.
1: Λοιπόν, είχε έρθει ο παππούς στο. Έμενα κουκάκι τότε. Εδώ.
0: Ναι.
1: Τότε το κουκάκι ήταν γειτονιά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχει έρθει ο παππούς, τον φιλοξενούμε και το βράδυ τώρα βρίσκει ένα συντοπίτη εκεί πέρα να τον πάρει με τα μάξι να πάνε Αγρίνιο. Λοιπόν, και μου λέει η μάνα μου, ας πούμε.
0: Πού να πάνε?
1: Αγρίνιο. Στο Βράχορ. Λοιπόν, και μου λέει η μάνα μου, κατέβασε, μου λέει, τις βαλίτσες του παππού. Μου λέω, μάλιστα. Το αυτοκίνητο όμως δεν είχε παρκάρει ακριβώς έξω από την πολυκατοικία, είχε παρκάρει λίγο παρακάτω.
0: Ναι.
1: Και οπότε που σημαίνει ότι έπρεπε να περπατήσω.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τότε είχαμε δραχμές. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, με χιλιάρικο έβγαζε εβδομάδα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τα επισημαίνω αυτά.
0: Εύκολα.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι έγινε. Πάω τις βαλίτσες, πάω τη μία βαλίτσα και έπρεπε να πάω να πάρω άλλη μία. Δύο ήταν οι βαλίτσες. Όπως πήγα τη βαλίτσα και γυρνάω, τι βρίσκω κάτω στο δρόμο?
0: Ένα χιλιάρικο.
1: Όχι, πεντοχίλιαρο.
0: Ωρε φίλε.
1: Χάμος.
0: Μηνιάτικο.
1: Το κρύβω.
0: Ναι. Το πεντοχίλιαρο ήταν νίκη τότε, έτσι.
1: Μόκο.
0: Ναι.
1: Κουβέντα.
0: Ναι. Τίποτα.
1: Δεν είπα τίποτα. Λοιπόν, παίρνω και τη δεύτερη βαλίτσα. Πρόσεξε. Ναι, καλά, εντάξει. Λοιπόν, παίρνω και τη δεύτερη βαλίτσα, πάω, ξαναγυρνάω.
0: Ναι.
1: Και λίγο παρακάτω, τι ξαναβρίσκω?
0: Ναι.
1: Κι άλλο 5.000.
0: Τι λες εσύ?
1: Έχω να τα θυμάμαι. Λοιπόν, 10.000 τώρα σε ένα πιτσιρικά 17 χρονών. Ήτανε σαν να έκανε σούμα ο Θεός για όλα τα λεφτά που θα έβρισκα ποτέ στη ζωή μου. Από τότε δεν έχω βρει
0: ούτε ευρώ,
1: ούτε δραχμή,
0: ούτε σαν
1: τίποτα, σέντσι. Εσύ έχεις βρει?
0: Εγώ ήθελα να πάω μια εκδρομή. Ήθελα να πάω μια εκδρομή, αλλά δεν είχαμε τα οικονομικά, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, δύσκολες εποχές.
0: Ήταν περίεργες εποχές και αυτά. Τέλος πάντων, δεν ήταν μακριά. Ήταν μονοήμερη, ήταν, αλλά εντάξει, δεν ήταν τότε. Δεν ήταν οι συνθήκες πάντα καλές. Τέλος πάντων, και πηγαίνω στα αγγλικά και έχω πάρα πολύ. Είμαι πάει στεναχωρημένη τώρα. Δεν μπορώ να. Δεν θα πάω στην εκδρομή και αυτά. Είμαι εκ τη δημοτικού, ξέρω εγώ. Φίλε, και βρίσκω χιλιάρικο. Χιλιάρικο. Τι χαρά έκανα. Πάω σπίτι, ξέρω εγώ και αυτά.
1: Το έδειξες?
0: Ναι, κατευθείαν. Όχι, το έδειξα και είπα ότι είπα στους γονείς μου, εντάξει, αυτό τώρα είναι μήνυμα, λέω, να πάω στην εκδρομή. Και μου είπανε, φυσικά, ναι. Εννοείται, λέει, θα πας. Εννοείται. 9 παγωτά έφαγα. Μου έχει μείνει από
1: τίποτα.
0: Μου έχει μείνει από τότε.
1: Να τρως παγωτά?
0: Ναι, πολλά. Φαίνεται. Ναι. Όχι, δεν είναι.
1: Όχι,
0: ρε, σε αλήθεια. Ναι, αλήθεια. Ναι, εγώ δεν έχεις ιδέα. Δεν έχεις ιδέα, δηλαδή.
1: Όσον αφορά τώρα τα παγωτά, να φανταστείς ότι εγώ έχω τέτοια λόξα με τα παγωτά. Έχω πάρει παγωτομηχανή. Μου βάλανε.
0: Το καταλάβαμε.
1: Μου βάλανε χέρι στο σπίτι να μην φτιάχνω τόσα πολλά παγωτά.
0: Α, είσαι δυναμίτης.
1: Ναι, είμαι δυναμίτης.
0: Είσαι δυναμίτης.
1: Λοιπόν, για να πούμε. Φτιάξω εγώ σορμπέ.
0: Όχι, ρε, εσύ, σορμπέ.
1: Παγωτό βανίλια, παγωτό κακάο, παγωτό μάγκο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει και κάτσε με ουίσκι.
0: Καλημέρα, καλή Παρασκευούλα σε όλη την παρέα, λέει ο φίλος ο Παυλάρας. Ένα όμορφο Σάββατο Κυριακό με φρέσκο χαμόγελο, σάντουιτς με γαλοπούλα, ζαμπόν σολομό αέρος και προσούτο με κρέμα.
1: Ναι, εντάξει, όλο μέλι και τηγανίτα τίποτα.
0: Πεινάει το αγόρι.
1: Πεινάω, τελειώνει η βάρδια, τι είναι αυτά τώρα.
0: Δυνατή τη βλέπω αυτή.
1: Σερντάπ. Θυμάσαι Σερντάπ?
0: Ναι, βέβαια, η Τουρκάλα.
1: Έτσι.
0: Τουρκάλα.
1: Eurovision, ναι.
0: Eurovision, ναι.

0: Λοιπόν, θέλω να μας πεις και κάποια έτσι χιουμοριστική στιγμή με τον Ανδρέα. Για πες μας καμιά.
1: Δεν είσαι καλό παιδί, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, ήταν ο Ανδρέας εδώ όταν έκανε εκπομπή ο Ανδρέας.
0: Ναι.
1: Ήταν σε ένα δικό του κόσμο. Δεν υπήρχε δηλαδή τίποτα. Έπρεπε να έχει το νου σου από χίλιες μεριές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ήταν ανοιχτό το μικρόφωνο, δεν ήταν ανοιχτό το μικρόφωνο, έπρεπε να το προλάβει, α πούμε. Ναι. Κάποια στιγμή από την ένταση, λοιπόν, όπως τράβηξε πίσω το κεφάλι του, όπως μιλούσε, βγαίνουν τα ακουστικά του από τον ενισχυτή.
0: Ναι.
1: Μην δίνοντας σημασία ότι είναι ανοιχτό το μικρόφωνο, γιατί εδώ έχουμε ένα διαχωριστικό που όταν είναι κόκκινο, ένα φωτάκι,
0: ναι,
1: σημαίνει ότι είσαι on air. Που λέγαμε και στα Αμέρικα. Μη δίνοντας λοιπόν σημασία και απευθυνόμενος σε μένα, πάει στο πλάι του μικροφόνου, όπως θα σας το κάνω, και κάνει «Δεν ακούω». Τέτοιος αγνός άνθρωπος ήταν ο Ανδρέας.
0: Λοιπόν, ο Νικόλας ο Χαλκίδης έχει πάρει μια φωτογραφία δική μου, το πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Την έχει κάνει κολλάζ.
1: Ναι.
0: Με μία που πίνει κοκτέιλ σε ένα σκάφος.
1: Για να δω. Δεν μπορώ να δω.
0: Κάτσε τώρα.
1: Όχι, όχι, μην το γυρίσεις.
0: Ναι, θα στο γυρίσεις μετά. Ναι. Και λέει καλή δύναμη, λέει, να έχετε λίγο να γελάσει το χιλάκι σας. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα, καλή Παρασκευούλα.
1: Πίνεις κοκτέιλάκια, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε πήρανε χαμπάρι.
0: Με έχει κάνει εδώ πέρα, μου έχει κάνει, πώς το λένε...
1: Τι σου έχει κάνει?
0: Έχει κάνει κολλάζ εδώ, έχει κάνει AI είναι εδώ πέρα.
1: AI κατά.
0: Όλο είναι το.
1: Διαβόλου.
0: Λοιπόν, γίνεται χαμός με το πόσο κάνει. Χαμός. Ξεκίνησε το σκανάρισμα. Πόσο κάνει και πόσο κάνει. Και τι γίνεται με το πόσο κάνει. Και όλοι. Καλά, το τι γίνεται στα social media με το πόσο κάνει, απίστευτο. Γράφει ένας. Θα στείλω, λέει. Θα στείλω, λέει, τη γυναίκα, λέει, στον Πειραιά.
1: Ναι.
0: Σε ένα σούπερ μάρκετ, λέει, να πάει να πάρει, λέει, ένα απορριπαντικό. Θα πάω εγώ, λέει, μέχρι τη Νέα Ιωνία.
1: Ναι.
0: Γιατί βρήκα, λέει, φτηνά κολόχαρτα. Θα στείλω, λέει, τα παιδιά, λέει. Το ένα λέει εκεί, το άλλο εκεί, τέλος πάντων, λέει. Κάποια στιγμή, λέει, θα συναντηθούμε στο σπίτι, λέει. Για τα ψώνια της εβδομάδας. Ναι. Γεια!
2: Stigma Radio. Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο?
3: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
4: Ωραίο πόνσο.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Στίγμα. Στίγμα. Σε σχέση με το εξωτερικό. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα και αμέσως μετά τι λέει. Καλημέρα παιδιά, να πίνετε, κάνει καλό στην υγειά σας. Λέει ο Πέτρος, τι να πίνουμε? Καφέ.
1: Δεν το πιάσες, ε?
0: Όχι. Καλά, πάμε σε διάλειμμα να μου το εξηγήσεις.
1: Κάνει καλό στην υγειά σας. Όχι στην υγεία σας.
0: Στην υγεία σας λέει.
1: Στην υγεία σας λέει ή στην υγειά σας?
0: Στην υγεία σας.
1: Στην υγεία σας.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι άμα πιεις και όλα τα λες και όλα τα χορεύεις. Το ξέρεις αυτό, ε?
0: Όχι, ρε, εσύ τώρα, εντάξει, εγώ δεν έχω ανάγκη.
1: Α, δεν έχεις ανάγκη.
0: Όχι, και ξεροσφύρι, έτσι πάω, δεν έχω θέμα.
1: Ξεροσφύρι.
0: Ναι, ναι, μπορώ, μπορώ.
1: Ας πω και κόλπα. Στα...
0: Λοιπόν, βάλε το.
1: Να μου σε πιάνε.
0: Βάλε ένα τραγουδάκι. Ναι, με το λάδι, μου τα έχεις πει.
1: Α, στα έχω πει.
0: Ναι.
1: Τα θυμάσαι, βλέπω.
0: Ναι, ναι, τα έλεγα σε κάτι πιτσιρικάδες.
1: Ήποπτο το αίσθημά σου, ύποπτο.
0: Ήποπτο, ύποπτο.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Μήπως πήρες χαμπάρι αυτή την κόντρα με Λατινοπούλου Παϊτέρη?
1: Δεν ασχολούμαι.
0: Λοιπόν, στην εκπομπή του

0: Η Λατινοπούλου επιμένει με τον τρόπο της βέβαια για τα ψηφουλάκια να κάνει πολιτική. Θα πω τούτο εγώ. Αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε. Μήπως η μαμά της αγόρασε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε.
1: Μην το πάμε εκεί.
2: Εκτίθεστε από μόνο σας, γιατί αυτό ακριβώς αποδεικνύει γιατί πάρα πολλοί κόσμος
0: βγαίνει 50 φορές κάθε μέρα και μας λέει γύφτο.
2: Αλλά από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο. Και όλο αυτό που με ρωτάτε τώρα γιατί δεν μιλάνε, γιατί πολύ απλά βολεύονται. Γιατί είναι ψηφαλάκια σε περιφέρειες, γιατί γίνονται τέτοιου είδους αλυσβερίσια, γιατί έχουν δημιουργήσει πλατιακές σχέσεις με τους γύφτους.
0: Να απευθυνθώ στην κυρία Λατινοπούλου για το όρος γύφτος που μας αποκαλεί. Αν δεν γνωρίζει ο όρος γύφτος ποιος είναι, ο γύφτος είναι καταρχάς ο σιδεράς που βρωμίζεται και τον βρίζουμε και λέω άντε ρε γύφτο, άντε ρε βρώμικε. Ο γύφτος λοιπόν είναι ο σιδεράς. Ο τσιγκάνος είναι ο μηγιάνγκυχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει, σου τυχώνει τότε. Εμείς είμαστε Ρωμιός αγάπησε Ρωμιά. Ρωμ ενικός, Ρωμά πληθυντικός.
3: Αυτά λοιπόν, στα τηλεοπτικά δρόμενα.

0: Όμως πέρα από αυτό το περιστατικό, πιο σοβαρό είναι περιστατικό αυτό που καταγγέλνουν οι πυροσβέστες στον Ασπρόπυργο, που έχουν κληθεί αρκετές φορές να κατασβέσουν εκεί κάποιες εστίες πυρκαγιάς, και λένε ότι δέχονται ενέδρες από Ρωμά, οι οποίοι επιχειρούν μάλιστα όχι μόνο να τους κλέψουν, ακόμη να κλέψουν και τα οχήματά τους.
1: Ξεκούμπωναν τις σωλήνες, έπαιρναν τον εξοπλισμό από το πυροσβεστικό όχημα. Ένας μάλιστα κατάφερε και μπήκε μέσα στη θέση του οδηγού, όπου ήθελε να πάρει το όχημα και να φύγει, και έλεγε στους συναδέλφους να απομακρυνθούν. Δεν γίνεται ο επικεφαλής να σκέφτεται γιατί πράγμα θα πάει κατηγορούμενος. Θα πάει κατηγορούμενος εάν του φύγει η πυρκαγιά, επειδή δεν ενήργησε διότι ανέμενε την Ελλάς, ή θα πάει κατηγορούμενος επειδή ενήργησε, έκανε αυτό που προβλεπότανε και δέχτηκε επίθεση το πλήρωμά του και έχασε από το όχημά του εξοπλισμό.
2: Κλήθησαν να σβήσουν μια φωτιά. Η φωτιά ξέφυγε και έκαιγαν λάστιχα για να πάρουν τα μέταλλα.

0: Λοιπόν, πάμε να πούμε και καμιά ευχάριστη είδηση. Η πιο ωραία είδηση, νομίζω, για αυτές τις μέρες, έτσι, και για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, για εσάς που έχετε ελεύθερο χρόνο και επειδή έχει και καλό καιρό, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να επισκεφτείτε τον Παρθενώνα, το Οικουμενικό Μνημείο, τη μεγάλη μας περηφάνεια, διότι ήρθε η αποκατάσταση μετά από 220 χρόνια της δυτικής πλευράς, μια ιστορική στιγμή για το σπουδαιότερο αυτό μνημείο του ελληνισμού και του πολιτισμού μας. Μετά από 220 χρόνια λοιπόν που έγινε η μεγάλη κλοπή από τον Λόρδο Έλγιν, Λόρδο να το κάνει ο Θεός, έτσι, είπαμε οριστικό αντίο στις καλοσχές, διότι μετά από πολύ μεγάλο συντονισμό αρχαιολόγων, συντηρητών, έγινε η συντήρηση της δυτικής πλευράς και ολοκληρώθηκε το δυτικό αέτομα, και έτσι κάποιος που θα επισκεφθεί πλέον την Ακρόπολη, καταρχάς δεν θα δει τις σκαλοσχές αυτές που ήταν εκεί για πάρα πολύ καιρό, θα μπορεί δηλαδή να δει το μνημείο στην ολότητά του, και βεβαίως αυτή η πλευρά ήταν το κομμάτι που έλειπε. Όσοι τώρα, οι φωτογραφίες τώρα που έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου, και για εσάς που θα επισκεφτείτε, θα δείτε ότι στο κομμάτι που συμπληρώθηκε είναι λευκότερο σε σχέση με το μάρμαρο το αυθεντικό του Παρθενώνα. Και επ' αυτού έχουν απαντήσει οι αρχαιολόγοι φυσικά, διότι ο στόχος τους δεν είναι να παραπλανήσουν, έτσι, και να συμπληρώσουν το κομμάτι που λείπει με κάτι που να είναι τελείως ίδιο, να φαίνεται δηλαδή το κομμάτι αυτό που έλειπε, να φαίνεται, αλλά να συμπληρώνεται με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μπορεί να δει ο κόσμος τι ήταν αυτό που μας κατέστρεψαν, διότι εδώ μιλάμε ότι ακόμα δεν γνωρίζουμε αν επρόκειτο για καταστροφή, δηλαδή προσπάθησε εκείνη τη στιγμή ο Λόρδος Έλγιν να αφαιρέσει βίαια τα αγάλματα, ή έγινε τυχαία. Δεν το γνωρίζουμε αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα, με τα χρόνια βέβαια, όπως λένε και οι αρχαιολόγοι, το λευκό αυτό κομμάτι που έχει προσθεθεί θα έρθει και θα είναι έτσι λίγο πιο ομοιόμορφο σε σχέση με τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Αλλά αυτή ήταν η αρχική του σκέψη, να μην είναι ακριβώς ίδιο και για να φαίνεται. Και για να φαίνεται τα κομμάτια αυτά που μας κατέστρεψαν, αυτά τα κομμάτια που αφαίρεσαν, αλλά βεβαίως και για να μπορεί ο κόσμος να καταλάβει τι ακριβώς συνέβη πριν από 220 χρόνια. Για όλους εσάς λοιπόν που έχετε ελεύθερο χρόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, είναι κάτι συγκλονιστικό, ένα μνημείο, πολύ σπουδαίο μνημείο, ίσως το σπουδαιότερο μνημείο του ελληνισμού, είναι η μεγάλη μας περηφάνεια. Όσοι λοιπόν έχετε χρόνο και μπορείτε, αυτό το Σαββατοκύριακο επισκεφτείτε την Ακρόπολη μας. Ηλία, έχεις πάει πρόσφατα στην Ακρόπολη?
1: Προσπάθησα.
0: Αλλά?
1: Αλλά.
0: Τι?
1: Απέτυχε το εγχείρημα.
0: Γιατί?
1: Είχα πάει την κόρη μου για καφέ στο Θησίο.
0: Ναι.
1: Και μετά ανηφόρησαμε προς τα πάνω, προς Λουμπαδιάρη και τέτοια.
0: Ναι, όπως το λέω, Παύλο.
1: Και λέω, δεν πάμε, λέω στη Μικαέλα, λέω στο... να δεις, ρε παιδί μου, την Ακρόπολη. Θέλεις, της λέω, έχεις όρεξη?
0: Ναι.
1: Ναι, μου λέει το παιδάκι, ας πούμε. Ξέρω εγώ, πάμε. Και μόλις ανεβαίνουμε πάνω, βρισκόμαστε σε μια ουρά.
0: Ατελείωτη,
1: ατελείωτη. Όπου εγώ εντωμεταξύ, εντάξει, πες με τώρα, αλλοτινών εποχών άνθρωπο, ας πούμε, ή οτιδήποτε, είχα την εντύπωση ότι δεν πληρώναμε εισιτήριο.
0: Όχι, όχι, όχι, είναι πολύ. Ναι, υπάρχει εισιτήριο. Υπάρχει εισιτήριο και μάλιστα γίνει και.
1: Και να σου πω, λίγο με τσάντισε, αλλά εντάξει, θα σου πω, θα καθόμουν. Θα έμπαινε το παιδί, ας πούμε, και μόνο για να δει την Ακρόπολη και τέτοια. Αλλά μεγάλο πρόβλημα αυτό με τις ουρές. Δηλαδή.

0: Αυτό
1: για μένα δεν θα πρέπει να πληρώνει κανένας Έλληνας για οποιοδήποτε μουσείο. Οποιοδήποτε όμως.
0: Ναι.
1: Οποιοδήποτε. Έπρεπε να βρεθεί μια λύση και να αντιμετωπιστούν τα οποία είναι κατανοητά τα έξοδα συντήρησης, μισθοδοσίας.
0: Ακριβώς.
1: Θα έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Σίγουρα.
0: Επίσης,
1: αυτός δεν
0: εσύ πώς βλέπεις τώρα. Πώς βλέπεις τώρα. Απ' τη μία λέμε ναι, να πληρώνουν οι Έλληνες. Ναι, πολύ ωραία. Και το εισιτήριο να είναι ακριβό, γιατί όπως όλα τα μνημεία, έτσι και παγκοσμίως είναι πολύ ακριβή η είσοδος. Έτσι δεν είναι και στην Ακρόπολη. Απ' την άλλη, τώρα πώς βλέπεις, ας πούμε, το γεγονός ότι τα σχολεία δεν πάνε στην Ακρόπολη? Το σχολείο του παιδιού σου έχει πάει στην Ακρόπολη?
1: Όχι, δεν έχει, εγώ πήγαινα.
0: Το σχολείο των παιδιών μου που είμαστε κάτω από την Ακρόπολη, δεν έχουμε πάει στην Ακρόπολη. Δεν έχουμε πάει στην Ακρόπολη, γιατί το σχολείο είναι κάτω από την Ακρόπολη. Αλήθεια τώρα. Όλα τα σχολεία έπρεπε κάποια στιγμή, καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, να πάνε στην Ακρόπολη.
1: Τώρα είναι άλλη μόδα στα σχολεία, να ξέρεις, και αυτό το λέω γιατί έγινε μπιφ.
0: Για
1: που έλεγες πριν.
0: Έγινε μπιφ.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Πριν τις εξετάσεις.
0: Ναι.
1: Έρχεται ένα mail από το σχολείο ότι, ξέρετε κύριε Σελιμά ή οτιδήποτε, σε οποιοδήποτε γονέα, όχι μόνο σε μένα προσωπικά, σχεδιάζουμε από τώρα την εκδρομή που θα πάνε τα παιδιά του χρόνου στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Και εάν θέλετε το παιδί, ας πούμε,

0: Και μου λέει, κοίταξε, μου λέει, να δεις, είναι απλό. Οι καθηγητές, μου λέει, δεν πληρώνουν φράγκο και επίσης υπάρχει, πώς το λένε, μίζα στη μέση. Όλα αυτά τα χρεώνεις εσύ. Και τώρα έρχεται αυτό που συζητάμε εμείς οι δυο. 800 ευρώ, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε για το κάθε παιδί. Αλλά παρόλα αυτά, το να κανονίσει μια εκδρομή στην Ακρόπολη.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Δεν υπάρχει αυτή η σκέψη.
0: Δεν υπάρχει.
1: Όχι, εμένα μου κάνει πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση. Καταρχάς, εγώ θυμάμαι ότι όταν είχα πρωτοέλθει στην Αθήνα, από τα πρώτα πράγματα που έκανα ήταν να πάω στην Ακρόπολη. Έτσι. Γιατί είσαι από άλλη πόλη, γιατί το έχεις σκεφτεί, το λες να πάω φυσικά κτλ. Όταν πας σε μια πόλη, θα επισκεφτείς τα ιστορικά της μνημεία. Πόσο δε μάλλον τώρα την Ακρόπολη. Όταν πήγα λοιπόν στην Ακρόπολη, και δεν έχω πάει με μία φορά, έχω πάει αρκετές. Στη συνέχεια όμως, συνομιλώντας και σήμερα πια, που έχουν περάσει και τα χρόνια, ξέρετε με πόσο κόσμο έχω μιλήσει που ζουν εδώ στην Αθήνα χρόνια ολόκληρα και δεν έχουν πάει ούτε μία φορά. Και ανασταλτικός παράγοντας είναι το κόστος. Θεωρώ λοιπόν απαράδεκτο τα ελληνικά σχολεία και δει τα σχολεία της Αθήνας, και όχι μόνο τα σχολεία της Αθήνας, αλλά εντάξει, υποθέτω ότι ένα σχολείο που έρχεται από την επαρχία στην πρωτεύουσα έχει στο πρόγραμμά του να επισκεφτεί την Ακρόπολη. Θεωρώ λοιπόν απαράδεκτο τα ελληνικά σχολεία της Αθήνας να μην έχουν επισκεφτεί τα παιδιά το μουσείο της Ακρόπολης και το μνημείο της Ακρόπολης, και να βρισκόμαστε λίγα χιλιόμετρα από τον κορυφαίο, τον παγκόσμιο θησαυρό. Είναι απαράδεκτο.
0: Να τα βάλουμε και λίγο κάτω.
1: Ναι.
0: Εδώ και πόσα, 2 χρόνια, ίσως λέω.
1: Και να πάμε, συγγνώμη που σε διακόπτω για να συμπληρώσω, και να πηγαίνουν τα παιδιά σε διάφορα αθλητικά κέντρα, καμ και τα λοιπά, οτιδήποτε. Όλα δεν έχουν προβλεφθεί, και δεν έχει προβλεφθεί το νούμερο ένα. Να είσαι τώρα 5, 10, 20 χιλιόμετρα από το κορυφαίο παγκόσμιο μνημείο, που άλλος έρχεται από την Κίνα για να το δει, άλλος το προγραμματίζει 2-3 χρόνια να έρθει από την Αμερική, από την Αυστραλία κτλ. Και εσύ να είσαι 20 χιλιόμετρα και να σου λέει το παιδί θα πάει εκδρομή στο αθλητικό κέντρο, λέει, στο ΤΑΔΕ. Όχι. Δεν θα πάει στο αθλητικό κέντρο, στο ΤΑΔΕ. Θα πάει στην Ακρόπολη να μάθει ιστορία, να μάθει πολιτισμό, γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρουμε την ιστορία μας. Έτσι.
0: Και θα σου πω και το άλλο. Εδώ και πόσα χρόνια λέμε ότι ο τουρισμός είναι υπερκερδοφόρος. Έτσι, μέρος του τουρισμού λοιπόν, ναι, δεν είναι και...

0: Καταρχάς το πιο απλό πράγμα. Πώς μπορεί να μάθει κάποιος ιστορία πέρα από το να ανοίξει ένα βιβλίο, το σχολικό βιβλίο?
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Και να επισκεφθεί τον τόπο. Έτσι, πόσο πιο εύκολα αποτυπώνεται στο μυαλό ενός ανθρώπου ένα ιστορικό μνημείο. Παραδείγματος χάρη, στην Τρίτη Δημοτικού κάνεις, ας πούμε, το Μυκηναϊκό πολιτισμό, λέμε τώρα. Τι είναι δηλαδή να πας στις Μυκήνες μια μισή ώρα από την Αθήνα? Τι είναι, πόσο δύσκολο είναι? Κάνεις, ξέρω εγώ, στην Τετάρτη, Πέμπτη, πότε είναι, κάνεις, ξέρω εγώ, Ακρόπολη, Παρθενώνας, Χρυσός Ιώνας του Περικλή. Τι είναι να πας
2: στην Αγική Δημοκρατία?
0: Τι να κάνεις, ας πούμε, πόσο δύσκολο είναι να διοργανώσεις μια εκδρομή στην Ακρόπολη?
1: Δεν
0: στην Κνωσό, έτσι, μιλάμε τώρα για μινωικό πολιτισμό. Εντάξει, δεν μπορείς να διοργανώσεις μια εκδρομή τουλάχιστον για τους μαθητές εκεί στην Κρήτη, να πάνε στην Κνωσό, από τα Χανιά, από το Ρέθυμνο, από τον Άγιο Νικόλαο κτλ. Δηλαδή, είναι απίστευτο.

Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, λέει, αναφέρεται στο περιστατικό και στο ηχητικό που ακούσαμε νωρίτερα ανάμεσα έτσι στην κόντρα με την κυρία Λατινοπούλου και τον κύριο Παϊτέρη. Λέει, υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, λέει, εδώ στον Ασπρόπυργο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, λέει, παράνομες δραστηριότητες, απίστευτα πράγματα. Το γνωρίζω, λέει, προσωπικά, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτή η καταγγελία που έκαναν οι πυροσβέστες είναι πολύ σοβαρή καταγγελία. Δεν είναι απλά τα πράγματα να πηγαίνουν οι άνθρωποι να κατασβέσουν πυρκαγιές και να τους κλέβουν προσωπικά αντικείμενα μέχρι και τα οχήματά τους έτσι να βρίσκονται. Να φοβούνται οι άνθρωποι, δηλαδή να πάνε εκεί να σβήσουν μια φωτιά και να φοβούνται θα τους πάρουν το όχημα ή τα προσωπικά αντικείμενα. Να στείλουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας στον Status FM 107,7 στην όμορφη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη. Εκεί στην Χαλκιδική ο Δήμαρχος Κασάνδρας τέθηκε σε δίμηνη αργία για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ. Θυμάστε το δυστύχημα που είχε γίνει το 2024 στο Παυκοχώρι Χαλκιδικής. Έχασε τη ζωή του ένα 19χρονο παλικάρι. Και μετά τις πειθαρχικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε διάφορα πρόσωπα της δημοτικής διοίκησης, ο Δήμαρχος Κασάνδρας, ο Ηρακλής Λιβαδιώτης, τέθηκε σε δίμηνη αργία. Η απόφαση για τον Δήμαρχο αφορά ευθύνες που του καταλογίζονται από την περίοδο κατά την οποία κατήχε τη θέση του αντιδημάρχου τεχνικών υπηρεσιών. Ο Ηρακλής Λιβαδιώτης με μια εκτενή δημόσια τοποθέτηση ξεκαθάρισε ότι δεν αποδέχεται την απόφαση και γνωστοποιεί πως θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωσή της.

Το θέμα είναι αυτή η ιστορία με τα Luna Park. Luna Park το οποίο δεν έχει άδεια να μην λειτουργεί. Luna Park στο οποίο δεν έχει γίνει ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος να μπαίνει λουκέτο.

0: στίγμα.
1: My God, he stands her.
2: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτυρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατυρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά, Χρήστος Νέγκας.
3: Hey there. We heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
1: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
2: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
3: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

Γλυκιά Παρασκευούλα. Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμη μαζί σας, μέχρι τις 7. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης έχει έρθει απέναντι μου στον ήχο.

Το ημερολόγιο δείχνει 19 Ιουνίου 2026. Και όπως φαίνεται τελειώνει αυτή η καιρική αστάθεια. Από σήμερα και πάλι έτσι επανερχόμαστε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του καλοκαιριού, με θερμοκρασίες έτσι 30-31 βαθμούς και καιρό έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ουλα, ουλα, ουλα. Ό,τι πρέπει για ένα μπανάκι το Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους. Η εφημερίδα απογευματινή: κάνουν φύλο και φτερό όλες τις πολεοδομίες μετά τις αποκαλύψεις από κόσκινο τα οικονομικά υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις. Εκτενής έρευνα από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Παρθενώνα, στο δυτικό αίτωμα συμπληρώθηκε έπειτα από 220 χρόνια. Η αποκατάσταση των ορθοστατών του τυμπάνου αποτέλεσε μία από τις πλέον σύνθετες επεμβάσεις των τελευταίων ετών στο παγκόσμιο μνημείο. Έρευνα Σαντορίνη, Κρήτη και Κος πάνε κόντρα στην δημογραφική κρίση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, το 2025 γεννήθηκαν 2.873 λιγότερα παιδιά σε σχέση με το 2024. Είναι πολύ σοβαρό.

Εντυνότερο να εντείνεται ακόμη περισσότερο όσο έρχονται τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις γι' αυτό, αρκεί να υπάρχει η βούληση. Γιατί ο λόγος για τον οποίο οι Έλληνες δεν προχωρούν στη δημιουργία οικογένειας και στη δημιουργία πολυμελούς οικογένειας και περιορίζονται μόνο στο ένα παιδί είναι καθαρά, ξεκάθαρα οικονομικός. Δεν είναι κοινωνικός, είναι οικονομικός. Έως και 80% ακριβότερα από όλους στην Ελλάδα οι μεγάλες πολυεθνικές, αναλυτικοί πίνακες, ακριβώς τα ίδια προϊόντα φτάνουν σε υψηλότερες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Bloomberg ανοίγει θεολογική σχολή της Χάλκης υπό την πίεση Αμερικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σπουδές στην Ελλάδα, σχέδιο Ζαχαράκη για μετατροπή της χώρας σε ακαδημαϊκό κόμβο. Να περάσει άμεσα στην αντιλία η μείωση του πετρελαίου, Μητσοτάκης από Βρυξέλλες. Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνα, διπλό τεστ μιας διχασμένης συνόδου, κόκκινες γραμμές Κυριάκου για πόρους, άμυνα και αγρότες. Μποτιλιάρισμα σε στενά του Ορμούς μετά τη συμφωνία, μέχρι νεοτέρας. Attica Roots στο μουσικό φεστιβάλ της Αττικής με δωρεάν είσοδο για όλους. 9 μοναδικές συναυλίες σε τοπόσημα του Λεκανοπεδίου με κορυφαία ονόματα του πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας φυσικά ο ομιλός μας Next Step Media Group. Και φυσικά η μεγάλη απώλεια, έφυγε ο ασυμβίβαστος εξαρχαιώτης των Ερτζιανών και της Απογευματινής. Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο και στην οικογένεια της Απογευματινής για τον θάνατο του Ανδρέα Μαζαράκη το Σάββατο στις 12 στο πρώτο νεκροταφείο, η εξόδιος ακολουθία.

Εφημερίδα Καθημερινή, στα μπλόκα της τροχίας 19.060 οδηγεί χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του 2026. Κατά τους ελέγχους της τροχίας πιάστηκαν να οδηγούν χωρίς δίπλωμα πάνω από 19.000 άτομα το πρώτο πεντάμινο σε ολόκληρη τη χώρα, είτε γιατί δεν διέθεταν άδεια οδήγησης, είτε γιατί τους είχε αφαιρεθεί για άλλη παράβαση.

Κεντρική φωτογραφία στην εφημερίδα Καθημερινή. Πώς συμπληρώθηκε το δυτικό αέτομα. Ο γερανός της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης τοποθετεί ένα από τα κομμάτια μαρμάρου συνδεδεμένο με αρχαία θραύσματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη συμπλήρωση και αποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα, αποδίδοντας την όψη του μνημείου στην πληρέστερη δυνατή μορφή της με ακρίβεια χίλιος του.

Η έλλειψη διεθνοποίησης και η φήμη μεταξύ των ακαδημαϊκών. Ουκρανικά ντρόνς χτύπησαν τη Μόσχα, πλήγματα σε δηληστήρια.

Εφημερίδα Τα Νέα. ΚΕΠ από την εφορία. Τι υπηρεσίες θα προσφέρουν? Το νέο δίκτυο θα ονομάζεται MyPoint και θα αρχίσει να εφαρμόζεται πιλωτικά σε 6 σημεία της Αττικής. Το πρώτο άνοιξε ήδη στο Χολαργό. Στόχος 1 σε κάθε πρωτεύουσα νομού για αρχή. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν καθοδήγηση, πληροφόρηση και υποστήριξη με πιο απλό και οργανωμένο τρόπο, χωρίς να ταλαιπωρούνται από χρονοβόρες διαδικασίες με ή χωρίς την παρουσία υπαλλήλων. Έφυγαν οι σκαλοσκιές, ο Παρθενώνας όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί, αποκαταστάθηκε το δυτικό αέτομα με προσθήκη νέου μαρμάρου. Περσικός κόλπος, πύριος νίκη για Αμερική και Τραμπ, τα συμπεράσματα της συμφωνίας. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, εμφύλιος στο Πασόκ για τις συνεργασίες. Καζάνη που βράζει Χαριλάου Τρικούπη μετά την πτώση στις δημοσκοπήσεις. Η σφοδρή δημόσια αντιπαράθεση Άννας Διαμαντοπούλου, Χάρη Δούκα και ο θεατής Νίκος Ανδρουλάκης. Η πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων για συμπόρευση με Τσίπρα. Ποια είναι η στάση των κορυφαίων στελεχών? Επενδυτικές ευκαιρίες από 50 έως 250.000 ευρώ, ο χάρτης τιμών για τα εξοχικά. Διπλασιάστηκαν οι τοκετοί μετά τα 40 έτη. Στο κόκκινο, Πελοπόννησος, Κεντρική Μακεδονία, Αττική, ευχάριστη έκπληξη η Κρήτη. Μόλις 65.594 γεννήσεις το 25, μειώθηκαν 39% σε μια 20ετία. Μια ιστορική στιγμή για τον Παρθενώνα. Και για το Μουντιάλ, τα Μουντιάλ των μεγάλων σκόρερ. Σπάνε τα ρεκόρ, η επιβλητική εμφάνιση της Αγγλίας και η γκέλα της Τσεχίας.

Εφημερίδα των Συντακτών. Σε κρυφό φόρο εξελίσσονται πλέον τα πάσης φύσεως χαράτσια. Υπουργείο Προστήμων. Νέα μεγάλα έσοδα αναμένονται από το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Κάθε κρίκος στην ψηφιακή γραφειοκρατία του κυρίου Πιτσιλή συνοδεύεται από δρακόντια πρόστιμα συμμόρφωσης. Πακτολός εισόδων 1,13 δισεκατομμύρια το 26, εκ των οποίων τα 870 εκατομμύρια προέρχονται από φοροπρόστιμα. Ανατριχιαστική υπόθεση μητού στο ΕΚΠΑ. Βαρύ τίμημα για πτυχιακή εργασία συγκλονίζει η λεπτομερής καταγγελία της φοιτήτριας. Κυριάκος Μητσοτάκης βάφτισε την εργασιακή κόλαση παράδεισο. Τι είπε χθες στις Βρυξέλλες και τι λέει η πραγματικότητα.

Officers, τα οποία δρούν ανεξέλεγκτα χωρίς κανένα πλέγμα προστασίας των δανειοληπτών. Μητροπολίτης Σιμεών να αποσυρθεί άμεσα η διάταξη για αύξηση των μισθών των αρχιερέων. Ο Νέας Σμύρνης αφήνει σαφείς υπαινιγμούς περί πονηρών προθέσεων και προειδοποιεί για κίνδυνο διχασμού. Κυβέρνηση καταγγελία εκ Πιζό, κυβέρνηση και τράπεζα της Ελλάδος παρερμηνεύουν την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους στόκους του νόμου Κατσέλη. Ζητεί να προσαρμοστούν άμεσα οι μηνιαίες δόσεις στα νέα δεδομένα.

Εφημερίδα Ριζοσπάστης, ευρωπαϊκό πρότυπο η καθήλωση μισθών και ο κόφτης στις συμβάσεις, προκλητική φιέστα στις Βρυξέλλες από κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση.

εφημερίδα Κόντρα, η αρχή για το ξέπλυμα. Μπαίνει στις πολεοδομίες. Με εντολή Βουρλιώτη ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία των πολεοδόμων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το βάρος θα δοθεί στις ακριβές περιοχές όπου η μίζα έχει γίνει καθεστώς. Έρευνα γροθιά στο στομάχι. Δεν βλέπουν κανένα μέλλον στην Ελλάδα οι 6 στους 10 νέους. Δρυμία κριτική, Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, η αλήθεια διαφωνεί με την κυρία Διαμαντοπούλου. Κυριάκος Πιαρακάκης, η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες επενδύσεις. Εμπόλεμες με ζώνες, ρεκόρ θυμάτων παιδιών το 2025. Ενδοοικογενειακή βία, έδιρε τη μητέρα του γιατί δεν μπορούσε να του πληρώσει το μηχανάκι. Ξεκινώνουν τη Δευτέρα εκπτώσεις, τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές για τις θερινές εκπτώσεις που έρχονται.

Και η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης, πρωτοπορία της Ελλάδας στον ΠΟΗ από την Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της πιλωτικής εφαρμογής του Health IQ. Πρόκειται για ένα χρήσιμο ψηφιακό εργαλείο που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και φιλοδοξεί να αποτελέσει η πλατφόρμα Quality for All, δηλαδή η ποιότητα για όλους, η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Health IQ.

Σταθερά 50η Ελλάδα στην διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες που περιορίζουν την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας, αναφέρουν στην εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης. Και ανοίγει πανιά το Φεστιβάλ Ορόσημο της Θεσσαλονίκης, αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, το φετινό Φεστιβάλ Βιβλίου.

Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις Nova, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε τον deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
4: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Με πούλησε φωνή. Λοιπόν, έχουμε και ευχάριστα νέα. Έχουμε ευχάριστα νέα για την αυσιπλοεία, ευχάριστα νέα για τον τουρισμό. Επαναλειτουργεί η θαλάσσια κυκλοφορία στη Διόρυγα της Κορίνθου. Είχε σταματήσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος γι' αυτό και αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Βάλη.
1: Πάρα πολύ σημαντικό και για την κοινωνία, την τοπική κοινωνία, γιατί έρχεται κόσμος, έρχονται τουρίστες. Τώρα τόσα χρόνια που ήταν κλειστή η γέφυρα, εδώ πέρα ήταν όλα νεκρά.
2: Λόγω των εργασιών που γινόντουσαν, ήταν λίγο δύσκολο. Ξυλοδυσκολευτήκαμε λίγο, αλλά εντάξει, τα καταφέραμε.
3: Έχουμε δεύτερη φορά εδώ πέρα, στα Ίσμια εδώ πέρα. Τα βλέπω, μου αρέσει και πιο πολύ μου αρέσει και η μεγάλη Διόρυγα εκεί πέρα.
2: Από χθες ξεκινήσε το, άνοιξε η Διόρυγα της Κορίνθου. Με αποτέλεσμα και εμείς από σήμερα ξεκινάμε τις διελεύσεις, τις κρουαζιέρες, τις ημερήσιες στο κανάλι για τον κόσμο. Είναι μια καταπληκτική εμπειρία την οποία πρέπει κάποιος να τη ζήσει.
0: Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Βάλης είναι μαζί μας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμών.
4: Στίγμα. Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
5: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στίγμα. Στίγμα.
7: Το κάνετε τότε. Μας είπαν λοιπόν τότε, όχι δεν γίνεται, θα πρέπει να ολοκληρωθούν, και τώρα επειδή είδαν ότι και να το αφήνανε θα έπρεπε να πάει τέλη Ιουλίου, Αυγούστου και θα χανόταν η περίοδος, αναγκάστηκαν να κάνουν την πρόταση που τους είχαμε πει, και είναι πολύ θεωρητικό και σημαντικό να καταλαβαίνει και να αντιλαμβάνεται κάποιος το πρόβλημα και άμεσα να έχετε ανακλαστικά. Άρα βλέπουμε εδώ ότι το Υπουργείο Μεταφορών και ο Υπουργός κινητοποιήθηκαν και είχαμε ένα αισιόδοξο αποτέλεσμα. Και είναι όλοι πολύ χαρούμενοι που κατάφεραν έστω και 13 μέρες να ανοίξει νωρίτερα, γιατί είναι ένα κέρδος για όλους.
0: Τουριστικά,
7: άρα είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Ναι, είναι σημαντική.
0: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή.
7: Σωστά.
0: Έχει,
7: λόγω των καιρών που επικρατούν στις Κυκλάδες με τα μελτέμια από σήμερα και μετά, πολλοί επιλέγουν να πάνε ή Σαρονικό ή Ιόνιο. Άρα ανοίγει η επιλογή να πάνε τα σκάφη στο Ιόνιο, να φέρουν τουρισμό. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να έχεις πρόσβαση στο Ιόνιο, στα Ιόνια νησιά, να μπορεί να πάει κάποιος στην Πάτρα για να καταλαβαίνει, ναι, και ο κόσμος, να επισκεφτεί όλα τα νησιά, τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, τη Λευκάδα, Μεγανήσι, να έχει δυνατότητα να πάει. Άρα είναι τεράστια κίνηση αυτή να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν και να τονωθεί και η οικονομία αυτών των ανθρώπων εκεί, γιατί όλο το διάστημα που ήταν κλειστός ο αισθμός, δύσκολα κάποιος με τέτοιες τιμές υψηλές καυσίμων θα έκανε το γύρο της Πελοποννήσου να πάει. Άρα και επιλογές δεν είχαμε και ο τουρισμός εκεί, ακόμα και τα σκάφη και οτιδήποτε, ήταν πάρα πολύ πεσμένος γιατί δεν είχαν πρόσβαση. Τώρα λοιπόν δίνεται και η ευκαιρία και να πάνε τα σκάφη και να έχουν πρόσβαση και σε αυτά τα νησιά. Άρα είναι πολύ σημαντική ενέργεια.
0: Τώρα πρόκειται για ένα πολύ σπουδαίο έργο που έχει κατασκευαστεί τον προηγούμενο αιώνα. 1880 μέχρι το 1893 κατασκευάστηκε η Διόρυγα.
7: Πολύ σωστά.
0: Ενώνει τον Σαρονικό με τον Κορινθιακό. Ένα πολύ σπουδαίο έργο. Εσείς τώρα που έχετε κάνει πολύ συχνές διελεύσεις από εκεί, είναι έτσι τόσο εντυπωσιακό όσο το βλέπουμε, ας πούμε, από τις εικόνες, από τα πλάνα της κάμερας?
7: σκεφτείτε ότι μέσα εκεί υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν bungee jumping, δηλαδή περνάει ένα σκάφος και βλέπει έναν άνθρωπο από τη γέφυρα παράδειγμα να πέφτει, ή βλέπει μια πολύ σημαντική και πολύ ωραία διέλευση και θέαμα, και κατά τον όταν πηγαίνει προς το Ιόνιο και κατά τον όταν γυρνάει, που δεν υπάρχει αλλού αυτό το πράγμα να το ζήσεις. Είναι πραγματικά μαγευτικό και νιώθουμε περήφανοι που έχουμε ένα τέτοιο θέμα εδώ που μπορεί κάποιος να δει και να θαυμάσει μια τέτοιου είδους διέλευση, και είναι πράγματι πολύ εντυπωσιακό και θέλει και μεγάλη προσοχή όταν γίνεται η διέλευση από θέμα ασφάλειας να μην υπάρξει κάποια ζημιά ή κάποιο πρόβλημα. Άρα ναι, είναι ένα πολύ ωραίο έργο που το απολαμβάνουν οι τουρίστες.
0: Λοιπόν, το ημερολόγιο δείχνει 19 Ιουνίου. Πώς πάμε με τον τουρισμό, πώς πάμε με τα σκάφη και τα λοιπά? Υπάρχει ενδιαφέρον από το εξωτερικό, από ποιες χώρες? Για δώστε μας μια εικόνα τι σημαίνει.
7: Ενδιαφέρον υπάρχει για τα 80-90% πάντα στον κλάδο το δικό μας από την Αμερική και μετά από τις άλλες χώρες. Φέτος γενικά, λόγω του πολέμου, λόγω ότι τα καύσιμα έχουν ακριβήνει πάρα πολύ, είχε μια πτώση, μπορώ να πω, στις κρατήσεις και στις προκρατήσεις. Δείχνει να προσπαθεί να κάνει μια ανάκαμψη, αλλά δεν θεωρώ ότι θα μπορέσει τώρα αυτή τη στιγμή να φτάσουμε στα πλαίσια τα περσινά. Θέλω να πιστεύω ότι last minute θα γίνουν και κάποιες άλλες κρατήσεις και θα είναι λίγο καλύτερα, αλλά αν σκεφτείτε ότι πριν λίγες μέρες ήμασταν μειωμένοι κατά 50-60%, είναι τεράστια διαφορά. Και όλο αυτό οφείλεται γιατί είχαμε τον πόλεμο, τα πετρέλαια έχουν αυξηθεί, φοβήθηκε ο κόσμος, επέλεξε άλλες περιοχές να πάει, όπως είναι η Μάλτα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Κροατία.
0: Αυτοί είναι οι βασικοί μας ανταγωνιστές.
7: Σωστά, σωστά. Και αναγκαστικά έχουμε αυτή τη μείωση. Αν είχαν γίνει όλα πολύ νωρίτερα, είχαμε κάνει κάποια διαφημιστικά σποτάκια προς το εξωτερικό από θέμα ασφάλειας. Αν είχε υπογραφεί η συμφωνία πιο νωρίς να ανοίξουν, που είδαμε πριν λίγες μέρες ότι έγινε ανάμεσα στην Αμερική και στο Ιράν, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα, γιατί όλοι αυτοί κλείνουν συνήθως τις κρουαζιέρες πολύ νωρίτερα. Άρα εμείς επηρεαστήκαμε από αυτό πάρα πολύ. Τέλη σεζόν θα κάνουμε και ταμείο να δούμε τελικά πόσο τις 100 θα είναι μειωμένο σε σχέση με πέρυσι.
0: Τώρα κάποιος που μας ακούει, κύριε Βάλλη, επειδή είστε πολύ κοντά στην κοινωνία και είστε και πολύ διαδραστικός και στα social media, κάποιος που μας ακούει θα πει ας πούμε ότι διακοπές με σκάφος είναι κάτι άπιαστο, κάτι απαγορευτικό. Είναι όντως απαγορευτικό?
7: Για να ζήσει ένας μέσος Έλληνας αυτή την εμπειρία, μπορεί να τη ζήσει με ένα ιστιοπλοϊκό και ένα καταμαράν, και όχι, δεν είναι τόσο δύσκολο και απαγορευτικό, γιατί από το να πάρει ένα καράβι με τακτοπλοϊκά, να πάει σε 7 νησιά, να πληρώσει 7 ξενοδοχεία, φαγητά, αμάξια κτλ., με ένα ιστιοπλοϊκό ή με ένα καταμαράν μπορούν δύο οικογένειες να κάνουν τις ίδιες κουραζιέρες με αντίστοιχα λεφτά.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό.
7: Και να ζήσουν και την εμπειρία. Και σε κάποιες περιπτώσεις, με κάποιο ιστιοπλοϊκό παράδειγμα, θα μπορεί να τους έβγαινε και ακόμα και πιο οικονομικά με την κατάσταση έτσι όπως είναι τώρα. Άρα θεωρώ ότι είναι μια ωραία εμπειρία και δεν είναι κάτι ακατόρθωτο. Mm-hmm. Αρκεί ο άλλος να θέλει να ζήσει αυτό το πράγμα, να του αρέσει, να μπορεί τη θάλασσα κτλ.
0: Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
7: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Καλή σεζόν.

Καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα που λέει τι δίνει η κυβέρνηση για την γέννηση ενός παιδιού και τι δίνει για την απόκτηση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση, φίλε μου. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξη για τον Παρθενώνα. Λέει στέλνουμε το λογαριασμό στους Εγγλέζους. Επίσης θα ήθελα λέει, να ρωτήσω καμιά ιδέα πού να πάω βόλτα το πρωί, μιας και δεν δουλεύω. Δεν τζιγκλάω, λέει. Όχι, όχι. Είσαι προκλητικός όμως, Αλέξη. Τριμεράκι, ε! Τριμεράκι. Μπράβο, μπράβο. Καλημέρα στο φίλο το Σωτήρη. Καλημέρα στην ωραία πρωινή παρέα. Να είσαι καλά, αγαπημένε Σωτήρη. Σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου.

Καλημέρα στη φίλη την Έλενα. Καλημέρα αγαπημένη Έρη, καλό τριήμερο εύχομαι. Αυτό που έχουμε βαφτίσει τη μισή Παρασκευή τριήμερο με το σουκού για να το νιώθουμε ότι είναι μεγαλύτερο, παιδί. Μεγαλύτερη διάρκεια. Καλημέρα λέει ο φίλος ο Μάνος από την Αλφιούσα Ηλίας. Χθες είχαμε 37 βαθμούς. Καλημέρα και στη Λίντια.

Πραγματικά είναι πολύ μεγάλο, πολύ σοβαρό το πρόβλημα του δημογραφικού. Ήρθαν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Εκτός από τη διαρκώς μειούμενη τάση στις ετήσιες γεννήσεις και στην επακόλουθη μείωση του πληθυσμού, είμαστε μπροστά σε κάποια νέα δεδομένα που αλλάζουν τελείως το δημογραφικό χάρτη της χώρας. Η ηλικία που οι γυναίκες αποκτούν το πρώτο τους παιδί μεταφέρεται πια στην τέταρτη δεκαετία της ζωής τους. Το πιο ισχυρό έβριμα της έκθεσης είναι ότι οι γυναίκες νεαρής ηλικίας δεν επιθυμούν, δεν μπορούν κοινωνικά, οικονομικά να κάνουν παιδιά. Το 2005 οι γεννήσεις από γυναίκες 40 έως 44 ετών ήταν μόλις 2.825 και από γυναίκες από 45 έως 49 ήταν μόλις 263 γυναίκες είχαν αποκτήσει παιδιά σε αυτή την ηλικία ανάμεσα στα 45 και 49. Εδώ τώρα μιλάμε για στοιχεία του 2005. 20 χρόνια μετά τα νούμερα έχουν εκτοξευτεί, είναι εκ διαμέτρου αντίθετα. Πλέον 1.115 γυναίκες γέννησαν μετά τα 45. Οι μητέρες άνω των 40 ετών υπερδιπλασιάστηκαν σε απόλυτους αριθμούς, την ώρα που οι γεννήσεις κατά την τελευταία 20 ετία έχουν μειωθεί κατά 40%. Στη γενική εικόνα, το ισοζύγιο των γεννήσεων στη χώρα μας έπεσε κάτω από 70.000 γεννήσεις, σπάζοντας κάθε προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ. Ακόμη και την τελευταία πενταετία και πάλι μειώθηκαν οι γεννήσεις κατά 22,6%. Το μόνο ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι έχει μειωθεί κατά ελάχιστο η θνησιμότητα των βραφών. Γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει υψηλή ποιότητα στην παρεχόμενη μευτική φροντίδα. Η Αττική δέχτηκε το μεγαλύτερο πλήγμα. 1.000 γεννήσεις λιγότερες. Και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία, η Πελοπόννησος. Η Κρήτη τώρα φαίνεται να διαφοροποιεί λίγο την κατάσταση με έναν τρόπο, κάπως θα έλεγε κανείς, έτσι, ενδιαφέρον, εντυπωσιακό, διότι είναι μοναδική από τις 13 περιφέρειες της χώρας όπου κατέγραψε θετικό πρόσημο. Για το 2025 σημείωσε αύξηση των γεννήσεων της τάξης του 2,5%, προσθέτοντας 129 παιδιά περισσότερα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Όπως καταλαβαίνετε, με επιδόματα και με 150 ευρώ και οτιδήποτε άλλα αυτά που ακούμε, και με το Α21 που είναι, πόσο είναι ρε εσύ Χρήστο, 25 ευρώ το παιδί, κάτι τέτοιο, Α21, 25 ευρώ το παιδί, αναλόγως. Ναι, αλλά δεν ανεβαίνει, δεν είναι ας πούμε πάνω από 50 ευρώ, δεν είναι το Α21 για κάθε παιδί. Άρα λοιπόν, με τέτοιου είδους επιδόματα, όπως καταλαβαίνετε, δεν λύνεται το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ξεκάθαρα οικονομικό. Γιατί ακούμε και όλα αυτά που λένε, πούμε, ότι οι γυναίκες θέλουν, τα παιδιά, οι νέοι τέλος πάντων θέλουν να αποκατασταθούν επαγγελματικά. Αν υπήρχε το οικονομικό, η αποκατάσταση επαγγελματική έρχεται και νωρίτερα, δεν έρχεται μετά τα 40. Έτσι. Εδώ βλέπουμε παιδιά τα οποία είναι 30 χρονών, 35 χρονών και μένουν ακόμα με τη μητέρα τους και τον πατέρα τους στην πατρική στέγη, στο παιδικό δωμάτιο. Και αυτό όχι γιατί δεν έχουν κάποια σχέση ή δεν έχουν έτσι προχωρήσει τη ζωή τους, αλλά γιατί τα οικονομικά τους δεν φτάνουν στο να πληρώσουν ένα σπίτι, στο να νοικιάσουν ένα διαμέρισμα, στο να προχωρήσουν τη ζωή τους, να μείνουν μόνοι τους, να δημιουργήσουν οικογένεια και στη συνέχεια να κάνουν και παιδιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν ο μέσος μισθός είναι γύρω στα 800-900, το πολύ 1000 ευρώ θεωρείται και υψηλό μισθή, 1000 ευρώ, εντάξει τώρα. Και το σπίτι κάνει, το διαμέρισμα κάνει 600-700 ευρώ. Ένα αξιοπρεπές διαμέρισμα, ας πούμε, για να ζήσει μια οικογένεια. Πώς λοιπόν μπορεί κάποιος να φέρει στον κόσμο ένα παιδί, γνωρίζοντας τα έξοδα που υπάρχουν? Ποια είναι η μέρημνα που υπάρχει για τους γονείς, για τις μητέρες και τα λοιπά που πρέπει να πάνε στις δουλειές τους? Ακούμε ας πούμε το πρόγραμμα Νταντάδες της γειτονιάς. Αφορά από μωρά μέχρι 2,5 χρονών. Από 2,5 λοιπόν χρονών έρχομαι εγώ να ρωτήσω τώρα, μέχρι την υποχρεωτική εκπαίδευση που είναι στα 4. Από 2,5 χρονών μέχρι τα 4, η μητέρα και ο πατέρας τι θα κάνουν το παιδί τους? Θα απευθυνθούν λοιπόν σε κάποιον σταθμό, ιδιωτικό σταθμό, βρεφικό σταθμό, και εκεί το κόστος ξέρετε πόσο πηγαίνει. Σύμφωνα με ερώτηση που έκανα πρόσφατα σε νέους γονείς, 800 ευρώ τους ζήτησαν για ένα παιδί, το μήνα. 800 ευρώ, ένας βρεφικός σταθμός. Πώς γίνεται λοιπόν να καλυφθεί αυτό? Πάμε λοιπόν στην περίπτωση που τα παιδιά είναι σε μεγαλύτερη ηλικία, είναι στην ηλικία, είναι δημοτικό. Έκλεισαν τα σχολεία. Έχουν διερωτηθεί όλοι αυτοί που μας κυβερνούν, όχι τώρα, δεν μιλάω για τώρα, ούτε το προσωποποιώ, μιλάω διαχρονικά. Έχουν αναρωτηθεί όλοι αυτοί που μας κυβερνούν όλα αυτά τα χρόνια, τι κάνουν τα παιδιά τους οι άνθρωποι από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 11 του Σεπτέμβρη που ανοίγουν και πάλι τα σχολεία? Σταματούν να δουλεύουν ή έχουν όλοι 3 μήνες άδεια? Όχι. Ή έχουν όλοι παππούδες και γιαγιάδες? Όχι. Άρα αναγκάζονται λοιπόν να στείλουν τα παιδιά τους σε κάποια κατασκήνωση, επαμοιβή, σε κάποια summer camp, επαμοιβή, έτσι. Και ό,τι οικονομίες κάνουν όλο το χειμώνα, αν μπορούν να κάνουν, να τα εναποθέσουν το καλοκαίρι, όχι στις διακοπές, προσέξτε, στην ανάγκη να βρίσκονται τα παιδιά τους κάπου σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Γι' αυτό σας λέω, αν υπάρχει βούληση, αν υπάρχει διάθεση, Λύνονται όλα, αλλά υπάρχει, αυτό είναι το θέμα. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά και περίμενα και συνέχισα να περιμένω, και ξέρετε πως πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου, όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps με απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω δικτύου κινητής της Nova, όπου φυσικά είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Άδε και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. Αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, με αυτό το όμορφο τραγούδι που ακούσαμε του Μάνου Τσιλιμίδη. Του δικού μας, του Μάνου. Λοιπόν, το θερμόμετρο αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας δείχνει 24 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί στη Θεσσαλονίκη. Από 18 έως 23 βαθμούς στις Ιόνιες παραλίες του Ιωνίου Πελάγου, στις απίστευτες καταπράσινες παραλίες. Καλές θερμοκρασίες και στο Αιγαίο, 20-22 βλέπω, Σαντορίνη, στην Τίνο, 23. Και στην Κρήτη φυσικά, και εκεί, 23 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα στα όμορφα Χάνια.

Κώστα που στέλνει το μήνυμά του. Συγχαρητήρια, λέει, για το θέμα που αναλύεται σχετικά με τη Μινέρη Μέριμνα για τα παιδιά. Την πραγματικότητα, λέω, Κώστα μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσο και αν κάποιοι κάνουν ότι δεν τη βλέπουν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όπως παραδείγματος χάρη και το μήνυμα που στέλνει ο φίλος ο Νίκος και λέει: πείτε κάτι και για τα παιδιά του γυμνασίου. Φυσικά. Τα παιδιά του γυμνασίου, τα οποία τελειώνει το μάθημα, ας πούμε, όταν κατά το σχολικό έτος στις 2 το μεσημέρι, 2 παρατέταρτο, και από τις 2 παρατέταρτο έχεις ένα παιδί 13 χρονών, το οποίο θα πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι μόνο του. Δεν υπάρχει καμία βοήθεια γύρω από αυτό. Δεν υπάρχει καν ολοήμερο σχολείο. Λες και το 13χρονο, ας πούμε, είναι έτοιμο ένα 13χρονο παιδί να διασχίσει δρόμους, λεωφόρους κτλ. Και να φτάσει στο σπίτι και να μείνει μόνο του. Γιατί οι γονείς του εργάζονται. Καμία μέρημνα ούτε γι' αυτό. Γενικά δεν υπάρχει μέρημνα για το παιδί. Και μετά λένε γιατί ξέφυγαν τα παιδιά, γιατί δεν τα προσέχουν οι γονείς, γιατί κτλ. Βρίσκονται στις πλατείες, γιατί μπερδεύονται, γιατί τσακώνονται, γιατί. Όταν οι γονείς αναγκάζονται να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να φέρουν τα προς το ζήν και δεν υπάρχει έτσι μια μέρημνα, ένας χώρος να απασχολούνται δημιουργικά, μετά ψάχνουμε να βρούμε πού είναι το πρόβλημα. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι στο δελτίο με τον Βασίλη Ντέτσικα και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Παραπολιτικά, στο ραδιόφωνο που γεννά ειδήσεις. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ τον Βασίλη Κρυμπά και σήμερα στις μουσικές επιλογές. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου στο 211-10-88-80. Το Χρήστο Μυρίδη που ήταν απέναντί μου στον ήχο κατά αυτή την ώρα και τον Ηλία Σελιμά κατά την πρώτη ώρα της εκπομπής. Να έχετε μια πολύ γλυκιά και όμορφη Παρασκευούλα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ευκαιρία για κάποιο μπανάκι. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο?
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος, με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα, και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Στίγμα.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
7: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspexumemila.gr.

hand and all the gifts that they hold.

0: Στίγμα.
1: Στίγμα. My God, he stands her.
2: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτυρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατυρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Hey there. We heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
3: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Stigma Radio.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
7: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
8: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
7: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
8: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
7: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
8: Ζήτα πολλά. όλα. Κέρδισε τα όλα.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Ας το πάνω μας.

0: με τον κύριο Τσουκαλά. Λέει δεν θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μειώσει την ακρίβεια. Ρε παιδιά, όλα του τα έχουν πει του Κυριάκου, αλλά για βλάκα δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς.
1: Το παιδί δεν καταλαβαίνει! Δεν καταλαβαίνει! Χάλασε! Έχει βλάβη! Σοβαρή! Δε μου πώς μπόρεσες και έφτιαξες από το χαζό παιδί του κόσμου και μας το έστειλες!
2: Πάντως δεν είστε σε ένα καλό επίπεδο σήμερα, κυρία Υπουργέ. Γιατί το λέω, γιατί αν δούμε τη δημοσκόπηση τελευταία που είδαμε χθες στη Σάλπο, είστε στο 23 ακόμα κάτι.
3: Ότι τον ήπιαμε από τους αγρότες.
2: Δηλαδή, κάποιοι λένε ότι υπάρχει περίπτωση να μην πιάσει ούτε το όριο του μπόνους.
4: Όπως ζημιά που σου κάναμε.
0: Καλά.
2: Και μετά να πάμε σε μια μπαχαλοποίηση. Δηλαδή, το μετά είναι μάλλον εφιαλτικό.
5: Χαιστήκαμε.
0: Εντάξει.
2: Αν το σκεφτούμε και αυτό.
0: Ο ελληνικός λαός δεν είναι κορόιδο.
6: Συγγνώμη, ρε Ελένη, είμαι χαπατό.
0: Ο ελληνικός λαός θα κρίνει. Και όταν θα πάει σκάλπες, θα σκεφτεί το αύριο των παιδιών του.
5: Α, έχει σημασία.
0: Διότι αυτό έχει τελικά σημασία. Δεν έχει σημασία τόσο πολύ τι έκανες. Έχει όμως σημασία τι θα κάνεις.
7: Όταν δίνεις μια υπόσχεση, λέει η προπαγάνδα, δεν είσαι υποχρεωμένος να την τηρήσεις. Αρκεί να δώσεις άλλες υποσχέσεις, να ανανεώνεις.
0: Γιατί το λέω αυτό. Εάν εμείς πούμε Α, έχουμε την αξιοπιστία.
2: Ποιος αρκεί?
0: Έχοντας παρουσιάσει το κυβερνητικό πρόγραμμα πριν από 4 χρόνια, να πούμε παιδιά το 92% από αυτά που είπαμε τα κάναμε.
7: Το ψέμα για να γίνει πιστευτό πρέπει να είναι εξειδικευμένο. Δηλαδή θα πει 700 ή 750, όχι 751. Διότι οι βλάκες θα πούνε για να πει 751 θα πει γίνανε μελέτες.
0: Δεν κάναμε παραδείγματος χάρη το νοσοκομείο της ΚΟ. Ναι, δεν το κάναμε, θα το κάνουμε τώρα. Αλλά το 92% έγινε αυτού του προγράμματος.
2: Άρα είναι δείγμα αξιοπιστίας.
5: Και κοροϊδεύεται, ρε.
0: Άρα είναι.
8: Σήμερα αρέσει θα έχει το γάμο.
9: Καλημέρα σας.
10: Ας το διάολο, πρωί-πρωί. Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
5: Καλημέρα σου, κακή σου και τη μάβη σου.
10: Χαίρετε, παιδες.
11: Μέρα.
5: Το κακό στον καιρό.
12: Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Παρασκευή.

0: βρήκαμε εδώ λίγο, έλειψα δύο μέρες, έτσι το πήρατε χαμπάρι. Κατάλαβα ότι το πήρατε χαμπάρι. Έπρεπε να επαναφέρω πάλι την κονσόλα στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Πρέπει να τους κάνω λίγο φροντιστήριο, δεν γίνεται. Πρέπει να τους κάνω λίγο φροντιστήριο. Καλημέρα Πασοκτζή, καλημέρα Κώστα, καλημέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλε. Καφεδάκι από το φουρνάρικο 45670. Πάρε το τηλέφωνο, παραγγείλει το καφέ σας. Μέχρι να πάμε την πρώτη βόλτα στην αγορά, ο καφέ σας θα είναι εκεί, σερβιρισμένος εκεί που είστε, μαζί με ό,τι τραβάει ο ρεξής από τον μπουφέ του. Τον ωραίο, τον πολυπίκυλο, το φρεσκότατο, με τις φωλιάτες, γλυκές αλμυρές, πίτες ταψιού και ό,τι άλλο. Για τις ηλεκτρικές συσκευές, το Welcome Store Ζακίνθου πάντα κοντά μας, με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές ετοιμοπαράδοτες, σε μεγάλη ποικιλία μοντέλων, τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς από τη μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα πώλησης ηλεκτρικών ειδών. Πληρώνεις με πιστωτική κάρτα, έχεις 4 άτοικες δόσεις. Θες να πληρώσεις χωρίς κάρτα? Υπάρχουν ευκολίες πληρωμής που μόνο το Welcome Store Ζακίνθου προσφέρει. Περισσότερες δόσεις από 4, χαμηλότερες στα μέτρα σου. Για τις μεγάλες ωρέξεις, το λαδολέμονο μεσημέρι βράδυ, μεσημέρι μαγειρευτά ψητά, το βράδυ μόνο ψητά, εκτός Κυριακής. Απαντάς το 33409 για τις παραγγελίες σας. Καλημέρα Τάκη Λιακόπουλε, καλημέρα. Τραγουδάρα το Slave to Love, ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε. 9,5 εβδομάδες ήταν αυτές να μου. Φύγαμε την πρώτη βόλτα, επιστρέφω σε λίγο.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio.
5: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
6: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
7: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
7: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
9: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
10: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
11: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
12: 26 950 25 798.
13: Stigma Radio.
14: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
15: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.

0: Έλα, down on the beach θα σας δω αυτό το Σαββατοκύριακο μου φαίνεται. Γιατί κάνει ζέστη τώρα. Κάνει αρκετή ζέστη. Σε σημείο τέτοιο, παιδί μου, που όσοι δεν έχουμε κάνει ακόμα μπάνιο στη θάλασσα, είμαστε αδικαιολόγητοι. Είδατε, χρησιμοποίησα πρώτο πληθυντικό. Αδικαιολόγητη. Α, σου λέει αδικαιολόγητη. Α, α, μεγάλε. Πέρασε 15 ο Ιούνιος, έχουμε μπει στο δεύτερο μισό και ακόμα δεν έβαλες την πατούσα στη θάλασσα. Τι είναι αυτά τα πράγματα, γεράματα, γεράματα. 31, 32, 33 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα, εδώ στα δικά μας τα μέρη. Άνεμη 3-5. Από ανατολικές διευθύνσεις. Γενικότερα στην Ελλάδα έχει αστατούλη καιρό, δε. Τι έκανε ρε Τάκη προχθέσα μου εκεί στην Καλαμάτα? Χαλάζει είδα ρε φίλε. Πολύ νερό ρε. Πολλά χιλιοστά να πούμε. Τρέχανε εκεί στο, στην πόλη της Καλαμάτας τα νερά. Ποτάμι. Δεν προλαβαίνε να ρουφάνε τα φρεάτια να πούμε. Όχι τίποτα άλλο, γιατί εκεί τα έργα έχουν γίνει σωστά, δεν έχουν γίνει όπως είναι εδώ. Έτσι. Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, 19 Ιουνίου σήμερα, Παρασκευάρα. Σαββατοκύριακο μπροστά μας και είναι ουσιαστικά το πρώτο Σαββατοκύριακο που ξεκινάει έτσι με τα δύσκολα για τους γονείς, τα δύσκολα, γιατί τελείωσε τα σχολεία τώρα. Ακριβό μου καλοκαιράκι τώρα, ακριβό μου καλοκαιράκι. Αρχίζουν οι δραστηριότητες, βέβαια. Γιατί οι εργαζόμενοι γονείς δεν μπορούν να κρατήσουν τα παιδιά και τα ρίχνουν, τα παρκάρουν σε δραστηριότητες. Κάτι κάμπ από εδώ, κάτι κάμπ από εκεί, κάτι τουρνουά εκεί, κάτι άλλα εκεί με θαλάσσιες δραστηριότητες, κολύμπι, ιστιοπλοεία και αυτά, ωραία πράγματα είναι αυτά. Να τα πάτε τα παιδιά σας, να τα πηγαίνετε και να εκτονώνονται σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Καλό είναι για να μην βγάζουν μετά έτσι όλη την ενέργεια στο σπίτι και δεν μπορείτε και εσείς να ηρεμήσετε. Παππούδες και γιαγιάδες επιστρατεύονται βέβαια για τα πηγενέλα. Οι άδειες προγραμματίζονται με ακρίβεια ημερών και οι γονείς αναζητούν διαθέσιμες θέσεις σε κατασκηνώσεις. Έτσι και άλλα τέτοια θερινά προγράμματα απασχόλησης, όπως λέγονται. Καλημέρα στον Νότο, καλημέρα Τάσο Τζίμι. Buongiorno, buongiorno, amico mio. Επιτέλους μπήκε η ράμπα εκεί, μπράβο στην οικογένεια Τζίμι. Το έργο σας ήταν πραγματικά ευεργετικό για όσους θέλουν να κατεβούν στην παραλία εκεί στο συγκεκριμένο σημείο του Καλαμακίου. Βοήθησε όμως από ό,τι είδα, έτσι. Έστειλε τις ευχαριστίες σου και στην αντιδήμαρχο τουρισμού. Εκεί πώς. Τουριστική ανάπτυξη. Πώς τι. Έχει χαθεί η μπάλα με τους αντιδήμαρχους, με τους τίτλους.
1: Στάθη, χάθηκες. Το ίδιο κάνει και ο Στάιφμαν. Ο Στάιφμαν τι κάνει, χτυπάει την κατάλληλη στιγμή. Φεύγει και έρχεται. Μοιάζεται λιγάκι, τι λες. Καλημέρα. Καλημέρα από τον Νότο. Τέλειο δημοτικό συμβούλιο χθες. Ο ένας σεβότανε τον άλλον. Μα τι να πω.
0: Γάμο, το χάσα αυτό, το χάσα. Το χάσα, αλλά νομίζω καλύτερα που δεν πήγα. Γιατί δεν μου κάνουν καλό εμένα αυτά τα... Αυτές οι τα ατμόσφαιρες, αυτό το περιβάλλον. Δεν μου κάνουν καλό καθόλου. Θα μου τα πουν οι φίλοι μου όμως, ο Γιώργος ο Μοθωναίος, εσύ θα μου τα πείτε, έτσι.
1: Όταν παίρνει το λόγο δημοτικός σύμβουλος, είναι πολιτικός πολιτισμός. Όταν ζητάει το λόγο πολίτης, είναι οχλαγωγία κατά τα λεγόμενα του Προεδρείου. Τι ντροπή είναι, Στάθη.
0: Έτσι, Έτσι, Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, Διονυσάκη Πλέσα. Έγιναν έτσι τα πράγματα, Είχαμε τέτοιους χαρακτηρισμούς, Για ξεκαβαλίστε λίγο το καλάμι, γιατί είναι το πιο επικίνδυνο όχημα. Ανεξαρτήτως οδοστρώματος, ανεξαρτήτως σήμανσης, ανεξαρτήτως... Είναι το πιο επικίνδυνο όχημα το καλάμι.

Αυτή είναι η Σαντέ. Έλεν Φολασαντέ Αντού. Oui, oui. Ή Σαντέ Αντού. Ή απλά Σαντέ. Βρετανίδα με Νιγηριανές καταβολές όμως. Αγαπημένη, αγαπημένη. Σαντέ, έτσι. Όχι, Σέιντ την άκουσα καμιά μέρα και πήγα να μου πέσουν τα αυτιά. Ρωτάτε ρε παιδιά, δεν είναι ντροπή, ρωτάτε, ξέρω εγώ, αν δεν είστε σίγουροι, σίγουρες έτσι, πώς προφέρετε ένα όνομα. Μου θυμίζετε κάτι sportcasters, αυτοί που περιγράφουν τους ποδοσφαιρικούς αγώνες μπασκετικούς, που θέλουν έτσι και καλά να το παίξουν ιστορία ότι αυτοί ξέρουν καλύτερα από τους συναδέλφους τους. Και αλλάζουν την προφορά του ονόματος, ξέρω εγώ, ενός μπασκετμπολίστα, ενός αθλητή, ενός ποδοσφαιριστή. Δεν λίγο την κατάληξη, ξέρω εγώ. Ναι. Έτσι προάλλες, ας πούμε, άκουγα. Ένας τον έλεγε Άταμαν, ο άλλος τον έλεγε Αταμάν. Άλλαζε τον τόνο αυτός. Άταμαν, Αταμάν. Σου λέει πως θα το πω εγώ λίγο έτσι να ξεχωρίσω. Ρεγκίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, έτσι, Ρεγκίνα. Να ενημερωμένη αυτή τη φορά, δεν σ' άφησα έτσι. Και μια που παρακολουθούμε και Μουντιάλ, έτσι φαντάζομαι αρκετοί από εσάς, έστω και κονσερβέ, γιατί εντάξει, πού να κάτσεις τώρα όλη νύχτα να βλέπεις μπάλα, να πούμε. Το Μουντιάλ διεξάγεται Καναδά, Αμερική και Μεξικό, έχουμε αρκετές ώρες διαφορά. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά.

45-670, επαναλαμβάνω το τηλέφωνο του Φουρνάρικου για να παραγγείλει του καφέ σας. Από την ώρα που χαράζει μέχρι την ώρα που βραδιάζει, το Φουρνάρικο σας φέρνει

Σήμερα εδώ κάθε Παρασκευή, όπως ξέρετε, είμαστε πιο χαβαλέ, έτσι. Τα... Δεν ασχολούμαστε με όσα τοξικά συμβαίνουν στην πολιτική ζωή του τόπου. Και γενικότερα όσα τοξικά συμβαίνουν και γύρω μας, γιατί γύρω μας συμβαίνουν ούκο λίγα. Ούκο λίγα. Να, παράδειγμα, ας πούμε αυτά που μας ανέφερε ο Τάσος ο Τζίμης, που πήγε χθες να παρακολουθήσει τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κλίμα έντασης διαβάζω στον τοπικό τύπο η χθεσινή συνεδρίαση. Γιατί υπάρχει μια ανησυχία κατοίκων. Γενικότερα υπάρχει ανησυχία, αλλά και εκεί των κατοίκων της περιοχής Αγίας Τριάδος και Κρυονερίου, μετά τις αλλαγές της γραμμής Αιγιαλού, για την ανάπλαση που ετοιμάζει ο δήμαρχος εκεί, η Δημοτική Αρχή, με δενδροφυτεύσεις, πεζόδρομους, ποδηλατόδρομους, φωτισμό, ελεύθερους ανοιχτούς χώρους, αυτά υπόσχεται. Τότε από την άλλη καταγγέλει, λέει, παράνομη ανάθεση μελέτης, Γιώργο Μοθωνέο. Φαντάζομαι το καταγγέλλεται έτσι με τεκμηριωμένα, έτσι, όχι έτσι απλά το καταγγέλλεται. Λοιπόν, κατά τα άλλα, 23 Ιουνίου, τη Δευτέρα δηλαδή, 23 δεν έχει Δευτέρα, δεν κάνω λάθος. Την Τρίτη, ωραία. Αρχίζουν οι έλεγχοι, λέει, για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Φοβήθηκα τώρα. Και έρχονται και οι υπουργοί, λέει, έρχονται και οι υπουργοί. Έρχεται ο Κωστής ο Χατζηδάκης για το ναυάγιο. Το ναυάγιο της οικονομίας, δεν καταλαβαίνω, ποιο ναυάγιο. Και έρχεται ο Χατζηδάκης να κάνει. Ο Χατζηδάκης είναι... Είναι τίποτα, είναι στο περιβάλλοντος, είναι στο... Πού είναι... Δεν είναι ο Χατζηδάκης αντιπρόεδρος της κυβέρνησης? Έρχεται, λέει, να εξαγγείλει τη χρηματοδότηση των έργων στην ακτή του ναυαγίου. Και γιατί κάνει τον κόπο να έρθει, δηλαδή, να μας την εξαγγείλει από εδώ, από κοντά? Ας βγει στα κανάλια να την εξαγγείλει. Αλλά έχουμε προεκλογική περίοδο, μην το ξεχνάμε αυτό, ε. Περνάνε για να τους βλέπουμε, να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας. Και έρχεται και ο Αδωνούκος, ο Μπουμπούκος έρχεται να εγκαινιάσει τη λειτουργία του ανακαινισμένου κέντρου υγείας στο Κούκεση.

0: Θα έχουμε επισκέψεις πάντως γενικότερα αυτό το καλοκαίρι. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει μέχρι τα Αγίου, έτσι. Αν γίνουν και εκλογές Οκτώβριο όπως ακούγεται, καταλαβαίνετε. Πω, έχει να περάσει από εδώ η Σάρα, η Μάρα και το κακό συναπάντημα. Θα περάσουν καλά όλοι αυτοί οι κυβερνητικοί, θα περάσουν και οι άλλοι της αντιπολίτευσης, για να μας πούνε αυτά τα οποία περιμένει να ακούσει και η Ντόρα.
1: Οι άλλοι οι οποίοι θα κατέβουν θα προσπαθήσουν να πείσουν ότι έχουν τον τρόπο να πολλαπλασιάσουν τα χρήματα, να λύσουν το κυκλοφοριακό, όπως άκουσα προχθές.
2: Όπου και να κοιτάξω, χάος.
1: Εάν καταφέρουν να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι αυτά υπάρχουν τα λεφτά και κάπου αυτός ο κακός πρωθυπουργός τον οποίο έχουν σήμερα δεν θέλει, γιατί άκουσα τον κύριο Τσουκαλά σήμερα το πρωί να λέει δεν θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μειώσει την ακρίβεια.
3: Το θεώρησα αλογικό αυτό.
1: Ρε παιδιά, όλα του τα έχουν πει του Κυριάκου, αλλά για βλάκα δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς.
0: Έτσι δει, όλα του τα έχουν πει. Τι να σου κάνει και ο Μητσοτάκης, πόσα πια να σου δώσει. Ε, όχι και βλάκα όμως, γκαντέμινε τον έχουν πει. Αγατονόμαστο, εκεί, ο φίλος μου ο Κώστας. Η μπούμια λέει. Έλα βρε Κώστα, έλα βρε Κώστα. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε λίγο πριν τις 9. Πριν τη δεύτερη βόλτα στην αγορά με τους Rasmus, I'm a mess. Είμαι ένα μάτσο χάλια δηλαδή.

0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
1: Στίγμα. Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση. Για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους. Μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates. Aerobic. Τραμπολίνο. Total Body. Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς. Στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
8: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
9: Στίγμα. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
10: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
11: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
10: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
11: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
10: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
11: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
10: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
12: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
10: Ας το πάνω μας.
13: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
14: Είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός να θέλει να είναι ψηλά ο πληθωρισμός? Είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός να θέλει να γίνεται της τρελής στον Κηφισό?
15: Ντολμαδάκια.
14: Βεβαίως και δεν θέλει. Αλλά μέσα στις δυνατότητες.
16: Δεν απαντάτε σε ένα βασικό ερώτημα. Το έχουμε ρωτήσει και σε άλλους συναδέλφους σας. Γιατί ακόμα να ξαναψηφίσει Μητσοτάκη για τρίτη θητεία?
17: Είμαστε πολύ λίθοι μαζεμένοι.
16: Μάλιστα σε ένα περιβάλλον όπως βλέπουμε με 15 κόμματα που έχει πάρα πολλές επιλογές. Υπάρχει βαρεμάρα. Λέει ένας κόσμος βαρέθηκα, ρε παιδί μου. Δεν θέλω Μητσοτάκη άλλο.
14: Εγώ το καταλαβαίνω.
16: Τι κάνουμε εκεί?
18: Κοίτα, κοπέλα, εμείς παλεύουμε με τη μεροκάμαρα, ξέρεις.
14: Βαρέθηκε. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, την επόμενη μέρα, τι είδους κυβέρνηση θα υπάρχει?
16: Ποιος είναι ο επόμενος,
14: δηλαδή? Ποιος είπε? Εγώ πρέπει να σας πω ότι στενοχωρέθηκα πάρα πολύ. Ειλικρινώς στενοχωρέθηκα.
19: Τα παπάρια μας.
14: Δεν θύμωσα όσο στενοχωρέθηκα με τη θέση που πήραν τα κόμματα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ξέρουν ότι η επόμενη μπορεί να γίνει σε 10 χρόνια.
20: Εγώ είμαι υπέρ του Συντάγματος. Πάντα. Πάντα πιστεύω στο Σύνταγμα. Το Σύνταγμα μπορεί να γράψει ιστορία. Με έναν όρο. Ο συνταγματάρχης να είναι καλός.
14: Και έρχεσαι σήμερα.
16: Το χάνουμε το τρένο.
14: Και λες, ρε παιδιά, συμφωνούμε ότι υπάρχουν πράγματα που δεν είναι σωστά. Ναι, λέει, συμφωνούμε. Συμφωνούμε ότι πρέπει να αλλάξει το 86 του συντάγματος. Ναι, λέει, συμφωνούμε. Αφού συμφωνούμε, γιατί δεν το κάνουμε? Γιατί λέει, είσαστε κακοί άνθρωποι και δεν σας εμπιστευόμαστε.
21: Λογικό ακούγεται.
14: Μάλιστα. Δεν θέλετε να διασφαλίσετε δια του συντάγματος αύριο ότι κανένας κακός άνθρωπος σαν και εμάς δεν θα μπορεί να υπάρξει αύριο? Όχι, σου λέει.
22: Σοφή μαλακία σου.
23: Ψηφίστε!
24: Σιγά ρε θείο, θα έχει το γάλα, ρε πω.
25: Καλημέρα σας.
26: Άστο διάολο, πρωί-πρωί.
27: Μέσα στη χαρούμενη αυτή ημέρα να αναφωνήσουμε όλοι μας μαζί ζήτω το έθνο.
28: Δεν κάνει. Εγώ είπα μια και είμαστε έτσι, λέω, να ρίξω και κανένα πατριωτικό.

More than a feeling, Boston. Θυμήθηκα σήμερα 9 μετά τις 9. Καλημέρα και πάλι Παρασκευάρα. Καλημέρα στο Skipper, το φίλο μου τον Αλέξανδρο. Άλεξ Μπουζάκης, καλημέρα.

Καλημέρα Σκίπερ, καλημέρα Καπτάν Αλέξη. Άλλος ο Καπτάν Αλέξης, άλλος ο Σκίπερ ο Αλέξης, ε. Να μην μπερδευόμαστε, έτσι. Ναι, τον, εντάξει, τον φίλο μου τον Αλέξη τον Κούτσι τον προσφωνούμε Καπτάν Αλέξη, γιατί είναι σε μεγάλο πλοίο ο καπετάνιος. Είναι σε αυτά τα υπεροκιάνια, ρε παιδί μου, είναι 300 μέτρα, 400 μέτρα πλοίο, έτσι, γιατί εκεί, επειδή είναι με μεγάλες αποστάσεις, φωνάζουν ο ένας τον άλλον, καταλαβαίνετε, έτσι, και φωνάζουν δυνατά και από μακριά, και για να κάνουν οικονομία στην ενέργεια, στις δυνάμεις και τα λοιπά, κόβουν τα φωνήεντα, έτσι, και φωνάζει, ας πούμε, άλλος, Καπτάν Αλέξ, Καπτάν Αλέξ, καταλάβες, ενώ όταν είσαι σε μικρό σκάφος, καπετάνιο μου, του λες το άλλο και τελειώνει η υπόθεση. Σ' ακούει, είναι δίπλα, ρε παιδί μου, στα 3-4 μέτρα, 5-7.

0: Καλημέρα μας τον Τιμόθεο, το φίλο μου. Καλημέρα Χριστόφορε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στάθη, καλημέρα στην παρέα. Στέλνουνε ρε φίλε τα μεγάλα χαρτιά, τα μεγάλα. Πώς δηλαδή, μονοεδρικοί ακόμα είμαστε, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Ο κακός χαμούλης, ο κακός χαμούλης. Πώς θα μας δώξουν τα ψηφαλάκια.
0: Κάποτε οι μονοεδρικές κρίνανε τις εκλογές, τώρα δε. Δε. Τώρα κινούνται διαφορετικά. Τώρα όλοι λέει μας χρειάζονται. Όλοι μας χρειάζονται. Μάζευε κι ας είναι και ρόγες. Λοιπόν, μηνύματα στέλνετε μέσα από το site του Στίγμα, www.stigmafm.gr, όπου μπορείτε και ακούτε live ιντερνετικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Επίσης βλέπετε όλο το πρόγραμμα, έτσι ξέρετε τι ακολουθεί. Μπορείτε να ακούσετε εκπομπές που χάσατε για χύψη λόγους. Βέβαια τη δική μου, τη χθεσινή και την προχθεσινή, μην ψάξετε να τις βρείτε, δεν υπάρχουν. Γιατί απλά δεν ήμουν εδώ. Οπότε δεν θα βρείτε. Θα βρείτε όμως, ξέρω εγώ, της Δευτέρας. Θα βρείτε της Τρίτης. Είναι εκείνες τις στιγμές, παιδί μου, που ξέρω εγώ, νιώθεις κάπως και τα λοιπά, έχεις τα νεύρα σου και αυτά. Μπορείς on demand να μπεις στο site του Στίγμα και να κάτσε να ακούσω λίγο τους ξύπνιους, ξέρω εγώ, της Δευτέρας ή της προηγούμενης εβδομάδας. Λοιπόν, που έπαιξε μουσικάρες, σου στάθησε. Δεν θέλω να περιευτολογήσω, αλλά εσείς μου τα λέτε. Εγώ απλά αναπαραγωγή κάνω σε αυτά που μου λέτε και μου στέλνετε. Και σας ευχαριστώ πολύ.

Στην Πάρο, διαβάζω εδώ. Στην Πάρο και στην Άξο. Στην Άξο και στην Πάρο. Θα έρθω να σε πάρω. Δικό μου είναι αυτό, μάλλον δεν αποτελεί λαϊκό νησιώτικο. Λοιπόν. Κρέμασε, λέει, για διακοσμητικό έξω από το σπίτι του μία γερακοχελώνα. Ένα από τα σπανιότερα είδη παγκοσμίως. Κρεμόταν ως διακοσμητικό, άκουσον. Έξω από σπίτι στην Πάρο και χρειάστηκε να περάσει κάποια επισκέπτρια από το σημείο για να ενημερώσει τις αρχές. Κάτοικος της Πάρου είχε κρεμάσει μια νεκρή θαλάσσια γερακοχελώνα. Και εκεί ενημερώθηκε από επισκέπτρια του νησιού Οργανισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος Naxos Island Wildlife Protection. Οι άνθρωποι που, του οποίου έμειναν άφωνοι όταν είδαν τις φωτογραφίες που παρουσίασε. Όπως σημειώνουν, δυσκολευθήκαμε να πιστέψουμε αυτό που βλέπαμε. Θα νομίζω ότι ήταν AI φωτογραφία, ξέρω εγώ. Αυτό μπορεί να πάθεις τώρα σήμερα, είδες, να μην πιστεύουν, να τους δεις μια φωτογραφία και να μην πιστεύουν ότι είναι πραγματική φωτογραφία. Όχι μόνο κάποιος θεώρησε διακοσμητικό ένα νεκρό ζώο, αλλά επρόκειτο για γερακοχελώνα. Είναι η περίφημη Hawksbill. Ερετμοκέλης συμπρικάτα. Ένα από τα σπανιότερα είδη παγκοσμίως. Καταγεγραμμένο ελάχιστες φορές στη Μεσόγειο και χαρακτηρισμένο ως κρισίμος κινδυνεύων. Η αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα, μετέβη στο σημείο, κατάσχεσε τη χελώνα και κάλεσε τον ιδιοκτήτη να δώσει εξηγήσεις. Τη γυναίκα υποστήριξε ότι τη βρήκε σε παραλία της Πάρου, αλλά αργότερα ανέφερε ότι την είχε δώσει άτομο που πλέον έχει αποβιώσει. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η χελώνα βρισκόταν κρεμασμένη στην είσοδο του σπιτιού του για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που προκαλεί το εύλογο ερώτημα για ποιο λόγο δεν είχε ενημερωθεί νωρίτερα κάποια αρμόδια αρχή. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί η δικογραφία. Για την νομοθεσία απαγορεύει ρητά την κατοχή, διακίνηση, εμπορία ή μεταφορά προστατευόμενων ειδών άγριας πανίδας, ακόμη και μελών των ειδών αυτών. Βρήκες, ξέρω εγώ, ένα το καβούκι, ας πούμε, της γελώνας. So ή το ένα ποδάρι. Καλά, δεν τα λες και ποδάρια, τέλος πάντων. Η κατοχή, λέει, τέτοιων ειδών δεν μπορεί να θεωρείται ούτε φυσιολογική ούτε ανεκτή. Σημειώνει η Naxos Island Wildlife Protection σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η μετατροπή ενός σπάνιου προστατευόμενου ζώου σε έκθεμα δεν είναι μόνο ηθικά απαράδεκτη αλλά και παράνομη, προσθέτει η Naxos Island Wildlife Protection. Ελπίζουμε η διερεύνηση της υπόθεσης να ρίξει φως σε όλες τις πτυχές της και να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, ώστε παρόμοια περιστατικά να μην περνούν απαρατήρητα. Λοιπόν, όπου πάτε ανά την Ελλάδα και δείτε κανά βασαμωμένο ζαρκάδι, ζαρκαδοκεφαλή να κρέμεται πάνω από κανένα τζάκι και αυτά, φωτογραφία, καταγγελία στον αρμόδιο φορέα. Γιατί προφανώς και οι συγκεκριμένοι

πράγματα. Μόνο σε μουσεία φυσικής ιστορίας επιτρέπεται να βρίσκονται. Θα ακούς Σπύρο Φαραέ εκεί πάνω στα Ζαχοροχώρια, γιατί εκεί προς τα εκεί έχω μπει σε κάτι μαγαζιά και κάτι ξενώνες εκεί και βλέπω και κρέμονται κάτω πάνω από τα τζάκια εκεί πέρα κάτι. Έτσι, κάτι με ζαρκάδια, κάτι ελάφια, κάτι με τα κέρατά τους, τα τράγια. Καλημέρα Ντίνο Κωστάκη, καλημέρα Ντίνο μου, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, καλέ μου Ντίνο. Καλημέρα και στη Μαύρα, καλημέρα.

μαζί με την Maybe Stables. Ο Hozier ήταν αυτός. Συνεχίζουμε εδώ.

0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα που υπέγραψε εκεί ο Τραμπ με τους Ιρανούς? Θα πέσει η τιμή της βενζίνης ή θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε 2 ευρώ το λίτρο, να πούμε? Τώρα που άνοιξαν τα στενά του Ορμούζ, θα πέσει η τιμή της βενζίνης? Τι λέτε εσείς, παιδιά, θα πέσει? Θα πάμε, ξέρω εγώ, πάλι πίσω στο 1,80, στο 1,70? Α, δεν νομίζω. Στην Ελλάδα άλλωστε ό,τι ανεβαίνει δύσκολα ξανακατεβαίνει. Ό,τι ανεβαίνει σαν έξοδο δύσκολα κατεβαίνει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί διαβάζω εδώ ότι οι διεθνείς αγορές πετρελαίου αντέδρασαν με εμφανή αισιοδοξία στην προσέγγιση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ενσωματώνοντας ήδη στις τιμές τους την προσδοκία για πιο χαλαρές συνθήκες προσφοράς και κατ' επέκταση χαμηλότερο ενεργειακό κόστος το επόμενο διάστημα. Ναι, ναι, δεν ξέρω ρε παιδιά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, γιατί δεν ακολουθούν πτωτικά, εννοώ.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Στίγμα Radio. Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
6: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
7: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Με την Πανσέλινο, πάνω από το Ιόνιο. Κυριακή, 28 Ιουνίου. Κερί Lighthouse, δίπλα στο Φάρο. Aurora, Full Moon Party. Ήχος, φώτα και η πιο μαγική θέα της Ακίνθου. Στα Dex, DJ Aiden, Dim V και πάνω στο SDR. Από τις 9 το βράδυ, Aurora και Πανσέλινος παρτάρουν με beat και ρομαντισμό. Και το ταξίδι συνεχίζεται. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και πάνω σε SDR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε.

0: Anabaya Beach Bar, Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Δεν υπάρχει μία φορά να έχω πάει σε βενζινάδικο και άδειο να είναι με το που θα μπω μέσα. Φίλε, λίγο πιο εκεί. Καταλαβαίνω ότι όταν μπαίνεις σε ένα βενζινάδικο και είναι η μάνικα, πρέπει να το κάνεις το αμάξι λίγο πιο μπροστά, μήπως μπήκε κανένας άλλος. Πλέον όμως έχει γίνει συνήθεια. Όπου και να μπω σε ένα βενζινάδικο, λίγο πιο πέρα παρακαλώ. Μα είναι δυνατόν. Άμα κάνω λίγο πιο εκεί, θα βγω πάλι στο δρόμο. Θα πάω στο επόμενο βενζινάδικο. Για ποιο λόγο όμως κολλάνε όλοι οι βενζινάδικοι σου, ναι, λίγο πιο κύριε φίλε. Γιατί θέλουν να έχουν την εξουσία. Εκείνη τη στιγμή κρατάς τη μάνικα και θες να με εξουσιάσει. Δεν μου φτάνει που με εξουσιάζουν όλοι από το σώρο μέχρι του εμπασόνου. Πρέπει να με εξουσιάζει και ο βενζινάς. Τι προάλλες ένα βενζινάδικο άδειο, ρε! Είχε 7 δεξαμενές! Πάω, μου λέει κυρία, λίγο πιο μπροστά. Είναι κατάχρηση εξουσίας αυτό που κάνουν. Γιατί ξέρει εκείνη τη στιγμή το έχω ανάγκη. Και αφού τελειώσει όλη αυτή η τρέλα, πας να πληρώσεις κάρτα, μέσα. Θες να μπω μέσα επειδή έχεις φτιάξει ένα μικρό μίνι μάρκετ. Να τριφτώ στα κρουασάν και στις τσίχλες. Ξέρεις ότι είμαι χοντρός και θα βάλω κάτι. Με έχεις μελετήσει. Δεν υπάρχουν πιο χειριστικοί άνθρωποι από τους βενζινοπόλητες. Έχω χειριστικό τον πατέρα μου, την μάνα μου, τη γυναίκα μου, το παιδί μου. Με χειρίζουν όλοι. Θα με χειριστεί και ο βενζινοπόλης. Άι στο λίγο, ρε.
7: Ξυπνήστε!
8: Σήμερα άρεσε ο Θεός.

0: είναι σαν παλιά, σαν παλιά. Θυμάστε εκείνη τα ωραία χρόνια που παίρναμε στα ραδιόφωνα και κάναμε αφιερώσεις. Τι ωραία χρόνια. Αυτές οι υπερευαισθησίες μας φάγανε. Δεν κοιτάμε τα ζωντανά, έτσι, και τους ζωντανούς ανθρώπους όσο ακόμα είναι ζωντανοί. Άσε τώρα δηλαδή με τον κάθε υπερευαισθητούλη. Έλα τώρα.
1: Δεν κατάλαβα, κύριε Χριστόφορε, δεν κατάλαβα. Για ποιο λόγο, για τη χελώνα που είναι σπάνια, η συγκεκριμένη γερακοχελώνα, γιατί δηλαδή. Γιατί δηλαδή τέτοια απάθεια. Γιατί. Όχι, όχι, με συγχωρείς πάρα πολύ, φίλε μου, όχι. Όλα και όλα. Να τη δώσει, να τη χαρίσει σε ένα μουσείο φυσικής ιστορίας. Δεν θα κρεμάσει και το σπίτι του, να πούμε, έξω από το Airbnb του για να προκαλέσει, έτσι, να ανέβουν οι πωλήσεις, να ανέβουν οι κρατήσεις. Καλημέρα, καλημέρα. Έχει δίκιο ο Φάνης, λέει η Μίνα. Καλημέρα, Μίνα. Εσύ, Μίνα, το. Εντάξει. Αυτό. Το τελευταίο δηλαδή. Το τελευταίο. Θες να πληρώσει με κάρτα και σου λέει α, κάρτα μέσα. Περάστε μέσα. Δεν το λένε βέβαια σε όλα τα βενζινάδικα, να τα λέμε αυτά. Έτσι, στην Αθήνα όμως τώρα που ήμουν έτσι χθες. Και πάω σε. Με ένα βενζινάδικο, εν πάση περιπτώσει, να το φουλάρω για να γυρίσω στο νησί, γιατί. Με το κυκλοφοριακό στην Αθήνα, για πλάκα δηλαδή, έτσι, για δύο μέρες θες 30 ευρώ να πούμε βενζίνη. Σταμάτα, ξεκίνα, σταμάτα, ξεκίνα, σταμάτα, ξεκίνα, σταμάτα, ξεκίνα. Λοιπόν, και σου λέει κάρτα μέσα, κύριος, μέσα στο ταμείο. Μπαίνεις μέσα στο ταμείο, βγάζεις εκεί τις κάρτες σου, την κάρτα την χρεωστική, να πληρώσεις την κάρτα με τους πόντους. Και καφεδάκι θέλουμε? Όχι, δεν θέλουμε. Έχουμε πάρει καφεδάκι. Να ζήσει και κανένας άλλος. Α, πολύ ωραία, λέει. Αμέσως. Να σου πουλήσει και τον καφέ. Ναι, upsells, ναι, upsells. Α, πώς τα ξέρεις εσύ που έχεις κάνει τις σπουδές σου στο London School of Economics. Καλημέρα, Γιάννη Μαρίνο. Καθοδόνια Καλαμάτα ο Γιάννης. Γιάννη, μόνο Καλαμάτα μας, Γιάννη. Μόνο Καλαμάτα, να κατέβεις καθόλου κάτω εκεί, ξέρω εγώ, Καρδαμίλη μεριά και αυτά. Να πας στην Καρδαμίλη την Κατερίνα, όσο την πας στην Καρδαμίλη είναι πολύ ωραία, σε ρομαντικά. Καλημέρα, λέει η φίλη μου η Μαύρα. Καλημέρα και καλό τριήμερο με υγεία και αγάπη. Εγώ είμαι, λέει, από τους σιωπηλούς ακροατές σου, αλλά αρκετά στιβαρή. Οπα. Οπα. Φιλάκια, φιλάκια.

Και έχει δίκιο Φάνης, ότι έτσι όταν η βενζίνη είναι εκεί που είναι, πώς να μην νιώθει και μια έτσι, να μην έχει μια έπαρση ο Βενζινοπόλης. Σε εξουσιάζει με τη Μάνικα. Στάθηκα στο βενζινάδικο αυτό που σας έλεγα, του είπα γέμισέ το και με κοίταζε περίεργα. Τι σου κάνει εντύπωση, γέμισέ το, του λέω. Το γεμίζουμε μόνοι, λέει βεβαίως. Πού θα βρω φθηνότερα. Θα γυρίσω πίσω στο νησί, θα είναι 10 λεπτά το λίτρο ακριβότερη βενζίνη. Alicia Bridges, I love the nightlife.

Πέφτει το μπρεν, πέφτει έτσι. Αλλά αργεί να πέσει μετά η τιμή στην Αγγλία. Πολύ, αργεί πολύ, πολύ. Με τις ευλογίες του Μητσοτάκη βέβαια όλα αυτά. Να τα λέμε κι αυτά.

Δεν μυρίζει εκεί τίποτα, έτσι περιοχή δεν μυρίζει, γιατί το Αργάσι μυρίζει από τη μια άκρη στην άλλη. Μυρίζει. Τι μυρίζει, τι μυρίζει. Μυρίζει το Αργάσι και η γη γυρίζει. Δεν πειράζει, παιδιά, θα γίνει ανάπλαση, λέει. Διαβάζω εδώ. Αρχίζουν τα έργα, λέει, τον Οκτώβριο. Για την ανάπλαση παραλίας του Αργασίου. Καλά, τον Οκτώβριο θα αρχίσουν τα έργα για την ανάπλαση παραλίας. Που έτσι και βάλει καιρό. Την παίρνει, φέρνει το κύμα έξω πάνω. Την παίρνει την άμμο, την πάει μέσα. Τέλος πάντων. Θα μου πείτε και πότε να γίνουν. Το καλοκαίρι που είναι τα ξενοδοχεία σε λειτουργία δεν γίνεται. Αυτά είναι. Αναπλάσεις. Να ακούω αναπλάσεις. Έτσι. Κάντε τα εικόνα όλα αυτά. Αυτές τις αναπλάσεις. Κάντε τις εικόνα. Ο καθένας με τη φαντασία του. Έτσι όπως καταλαβαίνει ο καθένας. Η κάθε μια. Δεν υπάρχουν όρια στη φαντασία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σταθερά προς τα πάνω, λέει, πάνε στις αλικές. Μπράβο στις αλικές, μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Δεν μυρίζει ακόμα κάτι.

Έχουμε λέει τόσο νερό γύρω γύρω λέει, δε, μια χαρά είναι για να κάνουμε μπάνιο. Οκ. Αλατό νερό δηλαδή. Ταλασσινό, ταλασσινό νερό.

Λοιπόν, δεν μαγειρεύετε κάτι το μεσημέρι. Δεν μπορείτε να αποφασίσετε τι θέλετε να φάτε. Δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. 33-409 παίρνει τηλέφωνο. 26950 33-409 λαδολέμονο. Ρωτάς τι μαγειρεύετε σήμερα. Τι έχουμε από μαγειρευτά. Τα ψητά ξέρεις. Όλη η γκάμα των ψητών. Για τα οποία ψητά έγινε και διάσημο το λαδολέμονο. Αρχικά έτσι το γνωρίσαμε. Τώρα πλέον εμπλουτισμένο το μενού και με μαγειρευτά τα μεσημέρια. Το βράδυ μόνο ψητά, γιατί ξαναζεσταμένο φαγητό δεν σερβίρουν στο λαδολέμονο. Εκτός Κυριακής, καθημερινά, μεσημέρι, βράδυ.

Bellissima. ISMZ. Think about the way.

0: με το Another Night, τον Real, τον, με τον Real McCoy. Κλείνουμε για σήμερα. Το καφέ μας και σήμερα μας σερβίρει στο φουρνάρικο 45-670. Με ένα τηλεφώνημα έρχεται ο καφέ σας εκεί που είστε και ό,τι τραβέρξα και το ψωμί της ημέρας, τα πάντα όλα. Τη Δευτέρα πάλι μαζί. Καλημέρα στο Γιάν στην Κρακοβία. Καλημέρα. Καλημέρα Γιάν. Καλό Σαββατοκύριακο. Μέχρι τη Δευτέρα να ξαναπούμε, να είστε χαρούμενοι. Πάρα πολύ προσεκτικοί στους επικίνδυνους δρόμους της Ακίνθου. Πάρα πολύ προσεκτικοί και ευγενικοί με τους γύρω σας. Γεια χαρά σε όλες. Γεια χαρά σε όλους.
1: Καλημέρα σας.
2: Ας το διάολο, πρωί πρωί. Χαίρετε παιδες.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.
7: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6 984 985 400.
8: Στίγμα Radio. Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
9: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
10: Ωραίο πόνσο.
11: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
12: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών.
13: μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
14: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.

0: Στίγμα Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Η AgroCare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. AgroCare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348. Can't you see when the day is over and all the people trying to forget about the trouble just to have some fun?

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είμαστε πόσο, 4 λεπτά μετά τις 10. Σήμερα είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου στον Στίγμα. Πήραμε τα ηνία από τον Στάθη Λογοθέτη και συνεχίζουμε και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Και θα μας απασχολήσει στη σημερινή εκπομπή το χθεσινό διπλό Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο είχε αρκετά θέματα. Στην ημερήσια διάταξή του είχε και άλλη μία αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος. Είχε απαντήσεις από την Δημοτική Αρχή σε ερωτήματα που έθεσαν οι παρατάξεις αντιπολίτευσης. Είχε εντάσεις, είχε διακοπές. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στην πορεία. Πάντα μαζί μας είναι η Levante Ferries, που από σήμερα πραγματοποιεί 6 δρομολόγια από και προς τη Ζάκυνθο. Αυξήθηκαν τα δρομολόγια δηλαδή κατά 1. Από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη είναι 5.30 το πρωί, 8, 10.30, 1 το μεσημέρι, 3 και 4 και 7.30 το απόγευμα. Και από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο 8 παρατέταρτο, 10.30, 1 το μεσημέρι, 3 και 4, 5 και 4 και 9.30 το βράδυ. Μην ξεχνάτε ότι εσείς μπορείτε, μας δίνει τη δυνατότητα η εταιρεία, να αγοράζετε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας εύκολα, γρήγορα και απλά, όποια ώρα και στιγμή θελήσετε, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα levanteferries.com. Η εταιρεία Μπράτης τα έχει όλα. Έχει ήδη για το σπίτι και την επιχείρηση. Έχει προσιτές τιμές, έχει καθημερινά μεγάλες προσφορές. Έχει ήδη και για εξωτερικούς χώρους αδιάβροχα και ανεξίτηλα, υφάσματα δηλαδή, και συστήματα σκίασης και τεχνητών γκαζών τελευταίας γενιάς. Για το υπνοδωμάτιό μας έχει τα καλύτερα ανατομικά στρώματα διεθνώς. Αυτά της Elite Strom, πολύ απλά, για να κοιμάστε καλύτερα. Αγκροκέρ Κεφαλινός Ντουρέικα Γαϊτανίου, όλα τα εφόδια και εξαρτήματα που θέλουν οι αγρότες μας, κορυφαία προϊόντα. Αλλά εκεί έχετε και τον επιστημονικό σας συνεργάτη, έχετε συμβουλές από γεωπόνο, από τον Γιώργιο Κεφαλινό, για την σωστή καθοδήγηση και τη λύση των αποριών που έχετε, των προβλημάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την Αγκροκέρ 23 3 48. Να θυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με 3 διαφορετικούς τρόπους, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα stigmafm.gr, είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω Viber, είτε και με email. Σήμερα η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 βαθμούς το μεσημέρι. Βέβαια, λόγω του υψηλού ποσοστού υγρασίας έχεις την αίσθηση ότι έχει περισσότερη ζέστη. Έθριος ο καιρός, άνεμοι ασθενείς, βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Και να ξέρετε ότι για το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί, ίδιες συνθήκες αύριο Σάββατο, ενώ την Κυριακή θα τσιμπήσει και πάλι προς τα πάνω η θερμοκρασία, θα φτάσει και τους 33 βαθμούς. Και από Δευτέρα θα πάει 34, αλλά τη Δευτέρα θα τα πούμε πιο αναλυτικά. Να πω χρόνια πολλά σήμερα στους εορτάζοντες Ζήση, Ζήσιμο, Ζωσιμέα, Παϊσία, Παϊσίο. Σήμερα που είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων και Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης. Σημαντικά γεγονότα κάποτε σαν σήμερα το 240 μετά Χριστόν, ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης.
Το 1827 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο. Ενώ το 1843 ο Καρλ Μάρξ παντρεύεται την αριστοκρατικής καταγωγής Τζένι φον Βεστπάλεν. Ο τότε Γερμανός φιλόσοφος είναι 25 ετών και η σύζυγός του 29. Το 1863 είχαμε την ένοπλη ρήξη ορεινών και παιδινών στην Αθήνα. Ήταν η κορύφωση των γνωστών και ως Ιουνιανών. Το 1865 πέθανε ο Ευαγγέλης Ζάπας, έμπορος και εθνικός ευεργέτης. Με τη διαθήκη του όρισε να χτιστεί το Ζάπιο και χρηματοδότησε και τη θεσμοθέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων ανά τετραετία. Παράλληλα με εκθέσεις βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων, 4 συνολικά, μεταξύ του 1859 και του 1888, οι αγώνες αυτοί έμειναν γνωστοί στην ιστορία σαν Ζάπιες Ολυμπιάδες, ήταν ο πρόδρομος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Το 1876 πέθανε ο Μιχαήλ Μπακούνιν, Ρώσος θεωρητικός του αναρχισμού, ενώ το 1930 γεννήθηκε η Τζίνα Ρόουναλτς, Αμερικανίδα ηθοποιός και μούσα και σύζυγος του Τζον Κασαβέτη. Το 1938 γεννήθηκε ο Τόμι Ντεβίτο, ο κιθαρίστας των Four Seasons. Και το 1947 γεννήθηκε ο Λάρι Ντάν, πληκτράς των Earth, Wind and Fire. Το 1951 πέθανε ένας από τους σπουδαιότερους ποιητές, ο Άγγελος Σικελιανός, όπου το έργο του διακρίνεται από ιδιαίτερο γλωσσικό πλούτο και έντονο λυρισμό. Το 1954, τι έχω πάθει, γεννήθηκε η Καθλίν Τέρνερ, Αμερικανίδα ηθοποιός, είχε παίξει μεταξύ άλλων στον Πόλεμο των Ρόουζ και στην Τιμή των Πρίτζι. Το 1963 η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης, επιστρέφει στη Γη μετά το παρθενικό της ταξίδι στο διάστημα, ενώ το 1970 γεννήθηκε ο πολύ γνωστός τραγουδιστής Αντώνης Ρέμος. Το 1975 ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας με τις 210 ψήφους της συμπολίτευσης, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, διαδεχόμενος τον Μιχαήλ Στασινόπουλο. Ο προταθής από την Ένωση Κέντρου και υποστηριχθής από την ΕΔΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Εσωτερικού, Παναγιώτης Κανελόπουλος, έλαβε 65 ψήφους, ενώ 20 ψηφοδέλτια βρέθηκαν λευκά. Αυτά σημειώθηκαν κάποτε σαν σήμερα, 19 Ιουνίου.

Τελικά τι γίνεται ρε παιδιά, έχουμε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν ή δεν έχουμε? Διότι με το καλημέρα της υποτιθέμενης συμφωνίας, λέω υποτιθέμενης συμφωνίας, τέλος πάντων μνημονίου κατανόησης, έτσι λέγεται, ακούστε τώρα, μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν. Με το καλημέρα λοιπόν ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα πρώτη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών στη Γενέβη. Το Ιράν ανέλαβε το ταξίδι λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Λίβανο. Θεωρεί το Ιράν ότι αυτό παραβιάζει τη συμφωνία. Καλά, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την αναβολή του ταξιδιού του αντιπροέδρου του J.T. Vance για διάφορα έτσι τυπικά θα έλεγα ζητήματα. Εν πάση περιπτώσει, παρά την αναβολή, οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν θετικά στη συμφωνία, η οποία μεταξύ άλλων, να μην την επαναλάβω όλη, προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ και στην πορεία βέβαια θα συζητηθεί το λεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Τώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση εκεί στη Μέση Ανατολή κατά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Ζήτησε η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου να μεταφραστεί και σε χαμηλότερες τιμές καυσίμων για ζώα τους καταναλωτές στη χώρα μας. Για να δούμε. Για να δούμε.

χθες συνεδρίασε και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας στην Τουρκία υπό τον Ερντογάν. Το οποίο αναφέρει σε ανακοινωθέν ότι η Τουρκία διαθέτει τη βούληση και τη δυνατότητα να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για την ασφάλεια, την ευημερία και την ειρήνη των Τουρκοκυπρίων.

Να σας πω ότι αύριο Σάββατο και μεθαύριο Κυριακή το δήμερο που έρχεται θα βρίσκεται στη Ζάκυνθο και ο Στέφανος Κασελάκης, ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, και θα έχει συναντήσεις με στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς στο πλαίσιο, έτσι αν θέλετε, μιας άτυπης προεκλογικής περίοδου, να το πω έτσι απλά.

Έχουμε δελτίο τύπου από την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ, που κάνει λόγο για το κρυονέρι ότι δεν πωλείται και ότι η κοινωνία της Ακίνθου παίρνει το λόγο και εκφράζει την πλήρη στήριξη του στις κινητοποιήσεις των κατοίκων της Αγίας Τριάδος και του κρυονερίου και του νεοσύστατου κυσυλλόγου της περιοχής. Αναφέροντας ότι η αγωνία των κατοίκων είναι απολύτως δικαιολογημένη, διότι επικρατεί μια ασάφεια, μια διαφάνεια και μια σιωπή γύρω από τα σχέδια που προωθούνται για την περιοχή. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχόλησε και το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο και εκεί υπήρχαν αρκετές εντάσεις, θα έλεγα.

Δηλαδή αναδείχθηκαν προβληματισμοί, διαφορετικές θα έλεγα προσεγγίσεις, προτάσεις, άπαντες, γιατί εκεί βρέθηκαν και μέλη του συλλόγου των κατοίκων της περιοχής. Ζήτησαν την διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της όλης περιοχής, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, να μετέχουν οι πολίτες στη λήψη αποφάσεων. Η παράταξη Δύναμη Ελπίδας, που έκανε και την εισήγηση στο θέμα, κατέθεσε και συγκεκριμένη πρόταση για τη συνολική αναβάθμιση του παραλιακού μετόπου. Τέθηκε στο τραπέζι και το ζήτημα, η πρόταση μάλλον, για τη διεξαγωγή τοπικού δημοψηφίσματος από τη Δημοτική Αρχή. Όπως είπαν, δεν υπάρχει κάποιο κρυφό σχέδιο εν πάση περιπτώσει, και ότι η ανάπλαση στην περιοχή

Η δύναμη ελπίδας, όπως είπα, κατέθεσε πρόταση για ριζική αναβάθμιση της περιοχής, για δημιουργία ενιαίου πεζοδρόμου, ποδηλατοδρόμου, υποδομών προσβασιμότητας για αμαία, εξυγχρονισμό αθλητικών υποδομών. Και ο δήμαρχος, ο κύριος Στασινόπουλος, υποστήριξε ότι δεν κρύβεται τίποτα το ύποπτο πίσω από τις παρεμβάσεις που θα γίνουν. Διέψευσε ο ίδιος ότι υπάρχουν σχέδια κρυφά για παραχωρήσεις σε πολυεθνικές και μεγάλους επενδυτές κτλ. Έκανε λόγο για εκτενείς δενδροφυτεύσεις, για σκίαση. Έκανε δρόμο για χώρους άθλησης, για παιδικές χαρές, για σύγχρονο φωτισμό, για πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο.

ότι θα συνδέεται η περιοχή του Κρυονερίου με μίνι μπας, δηλαδή με την αστική συγκοινωνία. Το δρομολόγιο θα εκτελείται 4 φορές την ημέρα και θα φτάνει το λεωφορείο, δηλαδή το μίνι μπας, θα το πω καλύτερα, μέχρι το τέρμα του δρόμου εκεί του Κρυονερίου. Παρ' όλα αυτά επαναλαμβάνω ότι οι κάτοικοι της περιοχής και τα μέλη του συλλόγου εξακολουθούν και είναι έτσι, να το πω, δύσπιστοι, να το πω, ανήσυχοι, να το πω. Γιατί ακούγονται πάρα πολλά και διάφορα, και όχι τώρα, εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε εσάς που στέλνετε τα μηνύματά σας και μπορείτε να το κάνετε μέσω WhatsApp, μέσω Viber ή μέσω email στην ιστοσελίδα stigmafm.gr.

Βεβαίως στη συνεδρία δόθηκαν απαντήσεις για την παραλία στο Μακρυγιαλό, για το ναυάγιο και τη χρηματοδότηση εκεί των 500.000 ευρώ.

Θα μας απασχολήσουν λοιπόν όλα αυτά τα θέματα του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου που είχε και πάλι εντάσεις, αλλά δεν είναι και κάτι ασυνείδητο βέβαια, στην πορεία της εκπομπής. Η εταιρεία Μπράτης στην πόλη, στο κατάστημά της, Φωσκόλου 19, διαθέτει τα λευκά είδη, αποκλειστικά μόνο εκεί θα τα βρείτε, στη Ζάκυνθο, τα λευκά είδη Γκύλα Ρος και Νεφ Νεφ. Η Αγκροκέρ Κεφαλινός που είναι στα Ντουρέικα Γανιτανίου συνεργάζεται με τον Ινστιτούτο Γεωργικών Αναλύσεων EnviroLabs. Μέσω των αποτελεσμάτων αυτών των αναλύσεων οι αγρότες έχουν στη διάθεσή τους πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν που παράγουν, για την καλλιέργειά τους. Μπορείτε να ενημερωθείτε καλώντας και στο 23348. Και μην ξεχνάτε ότι πλέον τα δρομολόγια από και προς τη Ζάκυνθο της Λεβάντε Φέρης έχουν γίνει 6 τον αριθμό. Οι ώρες είναι αναρτημένες στο site levanteferis.com. Εκεί μπορείτε να αγοράσετε το εισιτήριό σας με μια γρήγορη και εύκολη διαδικασία, χωρίς να ταλαιπωρηθείτε καθόλου. Με Dexys Midnight Runners θα πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε.

0: Φέρι Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
0: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
2: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
3: Stigma Radio.
4: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?

0: επίσκεσαι. Walk and Roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49-488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55-241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Τα πλαίσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

35 λεπτά είμαστε μετά τις 10 μέχρι τις 12 μαζί. Πάντα κοντά μας η Αγκροκέρ Κεφαλινός που παρέχει και συμβουλές από γεωπόνο. Είναι ο επιστημονικός σας συνεργάτης, είναι αυτός που θα λύσει τις απορίες και τους προβληματισμούς που έχετε για να έχετε μια πιο αποδοτική καλλιέργεια και να κάνετε τις σωστές επιλογές. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την Αγκροκέρ 23 3 48. Η εταιρεία Μπράτης διαθέτει και υφάσματα αδιάβροχα και ανεξίτηλα για εξωτερικούς χώρους και τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς και συστήματα σκίασης. Διαθέτει ήδη για την επιχείρηση σηματισμό ξενοδοχείων. Προσιτές τιμές σε όλα τα είδη και καθημερινά μεγάλες προσφορές. Λεβάντε φέρεις πάντα μαζί μας με 6 δρομολόγια καθημερινά από και προς τη Ζάκυνθο. Επισκέπτεστε το site levandeferries.com. Βλέπετε τις ώρες των δρομολογίων. Πάτε στην επιλογή που γράφει αγορά εισιτηρίου. Άμεσα έρχεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου. Μια απλή και γρήγορη διαδικασία για την δική σας πάντα εξυπηρέτηση.

Τα δικά σας γραπτά μηνύματα πάντα μπορείτε να τα στέλνετε επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα stigmafm.gr, από εκεί άλλωστε μας ακούτε και ζωντανά, με τρεις διαφορετικούς τρόπους, είτε μέσω email, είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω Viber.

0: Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας για το χθεσινό διπλό δημοτικό συμβούλιο που είχε τα πάντα. Είχε και αναμόρφωση προϋπολογισμού, τη δεύτερη για το έτος 26 τεχνικού προγράμματος. Είχε απαντήσεις σε ερωτήματα που έθεσαν στελέχη της αντιπολίτευσης. Είχε εντάσεις, είχε προβληματισμούς, διαφορετικές προσεγγίσεις. Θα έλεγα στο επίκεντρο βρέθηκε η όλη συζήτηση για το μέλλον του παραλιακού μετόπου, για την ανάπλαση τέλος πάντων, και ιδιαίτερα εκεί στην περιοχή του Κρονερίου και της Αγίας Τριάδος. Είχαμε και την τοποθέτηση από τη Λαϊκή Συσπήρωση του επικεφαλίστης του κυρίου Γιώργου Κωνσταντίνου, τον οποίο και φιλοξενούμε, τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα σας κύριε Κωνσταντίνου.
1: Καλημέρα κύριε Μπάστη και σας και στους ακροατές μας.
0: Καταρχάς, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Αφήνω ελεύθερη την ατζέντα για εσάς. Ποιο ήταν το πιο σημαντικό που θέλετε να σταθούμε?
1: Εντάξει, σίγουρα αυτό που φάνηκε από τη συνεδρίαση ήταν η ανάπλαση της περιοχής της Αγίας Τριάδας και το Κρυονέρι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είχε και το ναυάγιο και την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού. Αυτά νομίζω ήταν τα πιο σημαντικά.
0: Ξέρετε, τώρα θα σας ρωτήσω όχι μόνο από τη θέση που έχω στο μικρόφωνο ως δημοσιογράφος, αλλά και ως κάτοικος εκεί της περιοχής στο Κρυονέρι. Έδωσε τις απαντήσεις της η Δημοτική Αρχή, ο Δήμαρχος, αλλά παρόλα αυτά διαπιστώνω ότι υπάρχει μια δυσπιστία, ότι υπάρχει κάποιο κρυφό ενδεχομένο σχέδιο πίσω από αυτή την ανάπλαση. Εσείς τι πιστεύετε? Τοποθετηθήκατε, αλλά θα ήθελα και σήμερα έτσι να μιλήσετε για το ζήτημα.
1: Νομίζω και το κλείσιμο της τοποθέτησής μου περιέλαμβανε ακριβώς αυτό το οποίο λέτε εσείς.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να μπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ακουγόντουσαν πολλά θέματα και έχει ανησυχήσει η τοπική κοινωνία.
0: Βέβαια, και ο Σύλλογος εκεί.
1: Και οι κάτοικοι οι οποίοι δραστηριοποιούνται ενεργά, ας πούμε, αλλά και άλλοι που δεν έχουν τη δυνατότητα ή για τους δικούς τους λόγους δεν έχουν δραστηριοποιηθεί, με όποιον τρόπο εν πάση περιπτώσει, αλλά προβληματίζονται, και ευρύτερα κάτοικοι της Ακίνθου, γιατί το Κρυονέρι είναι και ένας χώρος που ακροτήρι Κρυονέρι Αγία 30 συνευρίσκεται πολλής κόσμος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και αυτό πραγματικά είναι μια ανάσα της πόλης της Ακίνθου.
0: Γιατί ανησυχείτε, τι σας προβληματίζει περισσότερο?
1: Εμείς από την αρχή προσπαθήσαμε να βάλουμε την ατζέντα, γιατί ήταν καλή η τοποθέτηση του κυρίου Πέτα, είχε ένα σχέδιο ανάπλασης,
0: ναι,
1: της περιοχής,
0: ναι,
1: το οποίο φυσικά όμως δεν το είχαμε, αλλά έχουν υπάρξει και στο παρελθόν παρόμοια σχέδια ανάπλασης. Οι κάτοικοι όμως ήρθαν γιατί ανησυχούν, γιατί ακούγεται έντονα ότι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες θα χτιστούν στην περιοχή που θα αλλοιώσουν το χαρακτήρα,
0: ναι,
1: της περιοχής. Ο Δήμαρχος λοιπόν έδωσε τις απαντήσεις του.
0: Πιστήκατε εσείς? Σας έπεισε?
1: Εγώ διέψευσε αυτά τα σενάρια,
0: ναι,
1: όμως
0: ναι,
1: στην τοποθέτησή μας ήμασταν ξεκάθαροι.
0: Ναι.
1: Οτιδήποτε έχει να κάνει με την ανάπλαση της περιοχής προς όφελος των κατοίκων, με ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση προς όλους,
0: θα το στηρίξετε.
1: Εμείς θα είμαστε μαζί.
0: Ναι, θα το στηρίξετε, ναι.
1: Θα το στηρίξουμε ανεπιφύλακτα. Όμως, επειδή η Δημοτική Αρχή έχει ένα ιστορικό ιδιωτικοποιήσεων, παραχωρήσεων και όλα αυτά που μας δημιουργεί ανησυχία, σε περίπτωση που δούμε ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται έτσι, σύμφωνα δηλαδή με την τοποθέτηση που έκανε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος,
0: ναι,
1: μαζί με τους κατοίκους και την ευρύτερη περιοχή, θα προσπαθήσουμε να βάλουμε φρένο και εμπόδια σε αυτά τα σενάρια, τυχόν αν υπάρξουν. Νομίζω ήταν εύλογη η ανησυχία των κατοίκων και γι' αυτό φάνηκε και η σχετικά μεγάλη κινητοποίηση
0: ναι,
1: και η παρουσία πολλών συμπολιτών μας θες στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί υπάρχει αυτή η ανησυχία.
0: Ναι, υπάρχουν όλες αυτές οι φήμες που κυκλοφορούν και είναι για μεγάλο χρόνο.
1: Δεν πρέπει να μπουν τα πράγματα με το όνομά τους. Νομίζω ότι εμείς ως παράταξη από την αρχή προσπαθήσαμε να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση και να βάλουμε τα πράγματα ακριβώς όπως έπρεπε να συζητηθούν. Δηλαδή για την ανησυχία των κατοίκων σε σχέση με μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που σκέφτονται να εκμεταλλευτούν την περιοχή. Οπότε νομίζω ότι η συζήτηση σε μία πρώτη φάση κινήθηκε σε ένα καλό πλαίσιο. Mm-hmm. Ο Δήμαρχος έδωσε τις διαβεβαιώσεις του
0: ότι δεν ισχύει
1: ότι
0: τίποτα.
1: Δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, ότι η ανάπλαση θα είναι προς όφελος των κατοίκων. Και εμείς, επαναλαμβάνω για μια άλλη φορά γιατί είναι σημαντικό, εφόσον υπάρχει ανάπλαση προς όφελος των κατοίκων με ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στα φυσικά αγαθά που μας χαρίζει η Ζάκυνθος,
0: ναι,
1: είμαστε σαφώς, δεν το συζητάμε, είμαστε υπέρ. Σε περίπτωση όμως που, γιατί υπάρχει αυτό το ιστορικό των ιδιωτικοποιήσεων και διαφόρων άλλων δράσεων που κάνει η Δημοτική Αρχή, αν αντιληφθούμε κάτι το οποίο δεν συνάδει με την χθεσινή τοποθέτηση του Δημάρχου, εκεί μαζί με τους κατοίκους
0: θα είστε απέναντι
1: να ανατρέψουμε αυτή την απόφαση. Ναι.
0: Συμφωνείτε με την πρόταση που έπεσε για διεξαγωγή τοπικού δημοψηφίσματος?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι κάτι το οποίο το βρίσκω, θα το πω ειλικρινά, πρόχειρη,
0: ναι,
1: κουβέντα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, εντάξει, το να πετάμε κάποιες κορώνες, κάποια πράγματα για χάρη εντυπωσιασμού, okay, αλλά ας πούμε το τοπικό δημοψήφισμα, να το πούμε και πρακτικά έτσι, καταρχήν δεν υπήρχε στην εισήγηση. Δεν υπήρχε δηλαδή μια τέτοια πρόταση,
0: ναι, ναι, ναι,
1: για να μπορούμε να την συζητήσουμε. Άρα εκείνη την ώρα από το Δημοτικό Σύμβουλο του κυρίου Τσουρνάκη, τον κύριο Πέτα, μπήκε,
0: ναι,
1: να μπει ένα τοπικό δημοψήφισμα. Να πιάσουμε τα πρακτικά. Τοπικό δημοψήφισμα σημαίνει ότι θα ψηφίσει όλη η Ζάκυνθος. Δεν μπορεί να ψηφίσουν μόνο οι κάτοικοι του Κρυονέριου.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο που να μπορεί να γίνει.
0: Δεν προβλέπεται.
1: Άρα θα ψηφίσει ο κάτοικος του Καλαμακίου, ο κάτοικος από το
0: από
1: Αργάσιμη,
0: παντού, από όλο το νησί.
1: Αυτό, δηλαδή, από... νομίζω ότι είναι εκ των ουκ άνευ.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και εντάξει, ακούγεται δημοκρατικότατο. Εγώ προβληματίζομαι ως αυτό, δηλαδή το θεωρώ πρόχειρο. Πιθανόν όμως, αν υπάρχει μια πιο μελετημένη και σοβαρή πρόταση, να το συζητήσουμε και να το εκτιμήσουμε. Θεωρώ ότι έτσι όπως μπήκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ήταν σωστός ο τρόπος,
0: ναι,
1: να το πω έτσι. Αν όμως υπάρξει συζήτηση για κάτι διαφορετικό, πιθανόν να αλλάξουμε και γνώμη.
0: Δεύτερη αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. Τι διαπιστώνετε από αυτήν?
1: Εμείς, κύριε Μπάθα, με τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα είμαστε... Ξέρετε, ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα δεν είναι ένα απλά οικονομικό εργαλείο,
0: ναι,
1: δηλαδή ένα θέμα κάποιων λογιστών. Εδώ και χρόνια θα έχετε διαπιστώσει ότι συζητάμε το θέμα ότι στην ουσία δεν υπάρχει αυτοδιοίκηση, δεν υπάρχει τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά υπάρχει τοπική διοίκηση. Δηλαδή οι Δήμοι έχουν γίνει στην ουσία οι τοπικοί άρχοντες που περνάνε τις κεντρικές πολιτικές σε τοπικό επίπεδο. Ο προϋπολογισμός έχει σφιχτοδευτεί με τέτοιο τρόπο που να μην μπορεί να παρεκκλίνει στο ελάχιστο και έχει να κάνει και με ένα χαρακτήρα εντελώς εισπρακτικό σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων. Η Δημοτική Αρχή περπατάει αυτή την οδό. Εμείς διαφωνούμε με αυτό και διαφωνούμε με την μετατέλη ίδρυψης, με την αύξηση των τελών.
0: Ναι.
1: Διαφωνούμε με τις ιδιωτικοποιήσεις, διαφωνούμε δηλαδή και στα σκουπίδια και στα κινητήρια.
0: Το έχετε πει κατ' επανάληψη, δεν είναι πρόβλημα.
1: Και ότι στην ουσία δεν υπάρχει τεχνικό πρόγραμμα. Δηλαδή δεν υπάρχει τεχνικό πρόγραμμα ανάπλαση των χωριών με συνεννόηση με τις τοπικές κοινότητες και ούτω καθεξής. Χθες στο συγκεκριμένη τροποποίηση του προϋπολογισμού προσθέθηκαν χρήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την ανακατασκευή του σταδίου,
0: ναι,
1: της εξέδρας
0: της Κερκίδας, ναι, της Νότιας, ναι,
1: γκρεμιστής. Αυτό εμείς είμαστε υπέρ. Να θυμίσω όμως ότι κατά καιρούς τους προϋπολογισμούς εγγράφονται πάρα πολλοί κωδικοί. Έχουν εγγραφεί πολλές φορές για κλειστά γυμναστήρια, για κολυμπητήρια, για αθλητικές εγκαταστάσεις, για τα σφαγεία, τα οποία βέβαια γράφονται, απεγράφονται, είναι μια μόνιμη και πάγια τακτική.
0: Ναι.
1: Εμείς συμφωνούμε να γραφτεί για αυτό το θέμα του γηπέδου. Απλά το θέμα είναι να γίνει.
0: Ναι, όχι απλά να μπαίνουν.
1: Συμφωνούμε για την άφηση των κονδυλίων της πυροπροστασίας. Όμως το βασικό ερώτημα είναι αν φτάνουν. Χθες όμως μπήκε και ένα ζήτημα από τους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης για το θέμα των υπεροριών των εργαζομένων.
0: Ναι.
1: Αυτό και με τον τρόπο που μπήκε θεωρώ ότι ήταν προσβλητικό απέναντι στους εργαζόμενους. Δηλαδή, ο προϋπολογισμός γράφει ένα ποσό το οποίο δύναται οι εργαζόμενοι, αν κάνουν υπερορίες, να μπορέσουν να τις πληρωθούν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι αυτό το ποσό δίνεται, για να συνεννοηθούμε. Είναι ένα ποσό που γράφεται για να υπάρχει δυνατότητα να δοθούν υπερορίες.
0: Ως πρόβλεψη. Προβλέπεται ένα κονδύλι.
1: Εμείς λοιπόν, ναι, είμαστε ξεκάθαρα, και ως Λαϊκή Συσπήρωση, αλλά και ως πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, οι εργαζόμενοι αν κάνουν υπερορίες, να πληρώνονται. Λέμε να μην κάνουν υπερορίες, να μην χάνουν το χρόνο τους, αλλά αν χρειαστεί και πρέπει, πρέπει να πληρώνονται.
0: Ναι.
1: Το να ακούγονται υπονοούμενα ότι με αυτό κάτι άλλο σημαίνει, αλλά χωρίς να λέμε και τι άλλο σημαίνει, το θεωρούμε προσβλητικό απέναντι στους εργαζόμενους. Και κάναμε αυτή τη σχετική τοποθέτηση χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Κωνσταντίνου, θέλετε να σταθείτε σε κάποιο άλλο θέμα? Δόθηκαν απαντήσεις για το ναυάγιο, για την
1: αγροτική... Ναι, να πω και για το ναυάγιο δύο.
0: Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Νομίζω είναι και αυτό ένα σοβαρό θέμα. Εντάξει, το τυπικό θέμα, έτσι όπως μπήκε, είχε να κάνει για τις 500.000 ευρώ που...
0: Ναι.
1: Αν χάθηκαν ή όχι. Το θέμα όμως ήταν στην ουσία τι γίνεται με το ναυάγιο. Βέβαια, η γνώμη της παράταξής μας είναι όταν μπαίνει ένα θέμα, πρέπει να ανοίγονται όλα τα ζητήματα. Βέβαια, σαφώς, εγώ δεν μπορούμε εμείς να υποδείξουμε στους εισηγητές των άλλων παρατάξεων πώς να φέρουν το θέμα, αλλά σας λέω και το τυπικό, αν διαβάσετε και την πρόσκληση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, έλεγε μόνο για τις 500.000, δόθηκαν στιγμιαία οι απαντήσεις και οι εξηγήσεις, okay, αλλά το θέμα ήταν του ναυαγίου. Και εμείς αυτό που είδαμε και οι τοποθετήσεις μας χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν ότι εδώ και χρόνια το ναυάγιο, επειδή είναι μια χρυσοφόρα περιοχή, το έχουν βάλει στο μάτι πολύ.
0: Ναι.
1: Και μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και επιγραμματικά, δηλαδή θα πούμε κάποια πράγματα με την περίφημη επένδυση του Εμμύρη του Κατάρ εκεί στην περιοχή της Αναφωνήτριας, τις διάφορες επιτροπές που σχηματίστηκαν από τη Νέα Δημοκρατία. Θυμάστε και την αντιπαράθεση που υπήρχε στο προηγούμενο με την προηγούμενη δημοτική αρχή που,
0: ναι,
1: δεν βγήκε ο δήμαρχος, βγήκαν όμως μια σωρία εκπροσώπων των ξενοδόχων, που και αυτό κατά τη γνώμη μας κάτι γίνεται. Φτάσαμε πριν από 2 χρόνια που ήρθαν εδώ αξιόλογοι επιστήμονες του Πολυτεχνείου, αλλά στην ουσία κατέληξε σε μια κυβερνητική φιέστα. Λέγανε να μπουν υδατοφράγματα, λέγανε και διάφορα πράγματα, τέλος πάντων. Φτάσαμε και στην ερώτηση ότι αν έχουμε για το ιδιοκτησιακό, αν έχετε ασχοληθεί,
0: αν έχει λυθεί, ναι,
1: τι ακριβώς μπορεί να γίνει, και διάφορα προβλήματα που φάνηκε ότι δεν ήταν στην ουσία προετοιμασμένο. Φτάσαμε όμως το σήμερα που στην ουσία το ναυάγιο έχει διαλυθεί. Έχει μείνει ένα κομμάτι της πλώρης και στην ουσία μόνο το πίσω μέρος, ό,τι έχει απομείνει και από αυτό της πρίμης.
0: Ναι.
1: Εμείς το λέμε ξεκάθαρα. Ένα τόσο σοβαρό θέμα, ούτε αυτό ο καπιταλισμός, ο καπιταλιστικός τρόπος ανάπτυξης, οι κυβερνήσεις και οι δημοτικές αρχές που έχουν διοικήσει αυτό τον τόπο, δεν μπόρεσαν να λύσουν ούτε ένα ναυάγιο. Φτάσανε την κατάσταση σε ένα πραγματικό ναυάγιο.
0: Μάλιστα. Και με αυτό κλείνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωνσταντίνου. Να είστε καλά. Καλή σήμερα.
1: Καλημέρα.
0: Μαζί μας ήταν ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου.

Και βέβαια θα μείνουμε στα του Δημοτικού χθεσινού συμβουλίου και στη συνέχεια της εκπομπής. Λοιπόν, πάρα πολύ απλά, αν θέλετε να κοιμάστε καλύτερα, έτσι, τόσο απλά, να είστε ξεκούραστοι το πρωί, στην πραγματικότητα όχι στα λόγια, να έχετε φρεσκάδα και ενέργεια, αποκτήστε ένα ανατομικό στρώμα της Elite Strom, που είναι κορυφαίο και τα διαθέτει μόνο η εταιρεία Μπράτης στο μεγάλο εκθεσιακό της χώρο στο Γαϊτάνι. Αν θέλετε δεν να αλλάξετε την επίπλωση του σπιτιού σας και όχι μόνο του σπιτιού, τα μοναδικά επίπλα της Sofa Company τα διαθέτει ο Μπράτης. Οι τιμές σε όλα τα είδη είναι προσιτές και οι προσφορές είναι μεγάλες. Είναι μεγάλες και καθημερινές. Εποφεληθείτε. Πάντα στην παρέα μας η Levante Ferries. Ηλεκτρονικά να αγοράζετε το εισιτήριό σας είναι πιο εύκολη και απλή διαδικασία. Μέσω του site levanteferries.com βλέπετε τις ώρες των δρομολογίων και όποτε υπάρχουν και έκτακτα δρομολόγια εκεί αναγράφονται. Ακολουθείτε τα βήματα και αγοράζετε ηλεκτρονικά το εισιτήριο, το οποίο έρχεται άμεσα στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε μετά είναι θα πάτε στο πλοίο το δρομολόγιο που έχετε επιλέξει 40-45 λεπτά πριν την αναχώρησή του, όχι τελευταία στιγμή, έτσι, τώρα με την κίνηση που υπάρχει, για να γίνει το check-in στην είσοδο και να επιβιβαστείτε. Και πάντα κοντά μας είναι η Αγκροκέρ Κεφαλινός, Γεώργιος Κεφαλινός, υπηρεσίες γεωπόνου, πολύτιμη υπηρεσία, είναι ο επιστημονικός συνεργάτης των αγροτών, λύνει τις απορίες σας, τους προβληματισμούς σας, δίνει τις λύσεις. Άλλωστε η Αγκροκέρ έχει κορυφαία προϊόντα και αγροεφόδια. Στα Ντουρέικα Γαϊτανίου, τηλέφωνο επικοινωνίας 23 348. Παίρνουμε μια ανάσα και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα συνεχίζουμε.

0: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Stigma Radio.
2: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
7: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
9: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί.
1: Από το 1974, το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
9: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
10: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
9: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
11: Το φέρι μπιζού.
12: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Είμαστε ήδη 7 λεπτά μετά τις 11 και συνεχίζουμε και μένουμε στα του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ήταν μόνο η αναμόρφωση του προϋπολογισμού η δεύτερη στο έτος και του τεχνικού προγράμματος που απασχόλησαν τη συνεδρίαση, η οποία ήταν διπλή. Ήταν και θέματα, ερωτήσεις που τέθηκαν από την αντιπολίτευση και κατά κύριο λόγο από τους Δημοτικούς Συμβούλους και από τον επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας και για το ναυάγιο, για τη μειοκτονία, για την απεντόμωση, για το μακρύ γυαλό. Κυριάρχησε βέβαια το ζήτημα της ανάπλασης εκεί Αγίας Τριάδας και Κρυονερίου. Ο δε κύριος Ανδρέας Ξένος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Παράταξης, έδεσε το ερώτημα ποιοι ήταν οι λόγοι που χάθηκαν οι χρηματοδοτήσεις που αφορούν την αγροτική οδοποία. Έχουμε τον κύριο Ξένο μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ξένο.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
0: Καταρχάς, λάβατε ικανοποιητικές απαντήσεις στο ερώτημα που εσείς ο ίδιος φέρατε?
1: Απαντήσεις λάβαμε. Το ζήτημα αν είναι ικανοποιητικές ή όχι, μάλλον ο χρόνος θα δείξει. Ναι. Γιατί όλα παραπέμπονται στο μέλλον. Mm-hmm. Και για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, χθες ήταν διπλό Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι, ναι.
1: Μία το τακτικό συμβούλιο που είχε σαν θέματα αναμόρφωση προϋπολογισμού και κάποιες χρηματοδοτήσεις. Mm-hmm. Και το δεύτερο Δημοτικό Συμβούλιο προήλθε μετά από αίτηση 9 Δημοτικών Συμβούλων, όπως ο νόμος ορίζει, σε συνεργασία με τον κύριο Αρετάκη, και θέσαμε μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία,
0: ναι,
1: για να λάβουμε απαντήσεις.
0: Για να τα πάρουμε με τη σειρά, κύριε Ξένο, ό,τι αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος, υπάρχουν σημεία στα οποία διαφωνείτε, στα οποία υπάρχουν σκιές?
1: Ουσιαστικά ήταν χρηματοδοτήσεις για να ενταχθούν στον προϋπολογισμό.
0: Ναι.
1: Και από αυτές τις χρηματοδοτήσεις που υπάρχουν και αντίστοιχοι κωδικοί εξόδων, όπως είναι η πυροπροστασία και τα υπόλοιπα, έχει ένα περίσσευμα γύρω στις 100.000, οι οποίες εντάσσονται στο αποθεματικό για να γίνουν άλλοι προγραμματισμοί.
0: Ναι.
1: Έργων. Επί της ουσίας δεν υπάρχει καμία διαφωνία για τις χρηματοδοτήσεις. Mm-hmm. Η διαφωνία μας όμως συνολικά είναι με τις αναμορφώσεις των προϋπολογισμών, και από τη στιγμή που δεν έχουμε ψηφίσει τον αρχικό προϋπολογισμό δεν μπορούμε να ψηφίζουμε και τους αναμορφώσεις.
0: Ναι.
1: Θα υπήρχε μια μεγάλη αντίφαση.
0: Ναι, θα ήταν παράδοξο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Και από εκεί και πέρα μπήκαμε στο συμβούλιο των θεμάτων που είχαμε θέσει σαν παρατάξεις. Με πρώτο θέμα το ναυάγιο, που βρίσκεται η διαχείρισή του από τη στιγμή που περιήρθε στο Δήμο. Οι απαντήσεις που πήραμε ήταν ότι μάλλον παραπέμπεται στο μέλλον, διότι με βάση τον νόμο πρέπει να βγουν κάποιες υπουργικές αποφάσεις.
0: Ναι.
1: Έχει βγει μια υπουργική απόφαση, αλλά τι γίνεται? Η απάντηση που πήραμε είναι ότι ο δρόμος πρόσβασης έχει χαρακτηριστεί
0: δασικός
1: δρόμος και πρέπει να αποχαρακτηριστεί και να χαρακτηριστεί δημοτικός δρόμος για να μπορούν να υπάρχουν παρεμβάσεις
0: και
1: διαπλατήσεις από την πλευρά του Δήμου.
0: Ναι, και μάλιστα ο Δήμαρχος στην τοποθέτησή του είπε ότι υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι χαρακτηρισμένοι ως δασικοί δρόμοι, τους οποίους...
1: πάρα πολύ.
0: Είναι πάρα πολλοί, τους οποίους συντηρεί με δικά του έξοδα ο Δήμος, είπε ο κύριος Στασινόπουλος, και γι' αυτό το λόγο στερούνται χρημάτων άλλα έργα οδοποίας.
1: Ναι, και αυτό συμβαίνει, αλλά εκείνο που έκανε εντύπωση είναι ότι ο αποχαρακτηρισμός,
0: ναι,
1: και ο χαρακτηρισμός ως δημοτικός δρόμος χρειάζεται ένα χρόνο γύρω στα 2 με 2,5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Είναι σε συνεννόηση με την Γενική Γραμματεία Δασών για να επισπευθεί αυτό,
0: ναι,
1: το χρόνο.
0: Να τρέξει πιο γρήγορα, ναι.
1: Εμείς βέβαια, εκτός από το δρόμο, εξεδηλώσαμε την δική μας άποψη και αντίληψη για το τι πρέπει να γίνει στην περιοχή. Mm-hmm. Διότι υπήρχε και η πληροφόρηση ότι υπάρχουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ για να συντηρηθεί ο Παναγιώτης.
0: Το πλοίο, ναι.
1: Θα δούμε αν ο χρόνος θα αφήσει για να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Από ό,τι διαπίστωσα, έγινε εκεί, έτσι υπήρξε πολύ μεγάλη ένταση, υπήρχαν και οι κάτοικοι εκεί της περιοχής Αγίας Τριάδας και Λουνερίου για την περίφημη ανάπλαση.
1: Αυτό ήταν άλλο θέμα, που το φέραμε mm-hmm. για να δεσμευτεί η Δημοτική Αρχή και να μας πει τι προγραμματισμό έχει κάνει, επειδή ήταν η πρώτη φορά που έρχεται το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο mm-hmm. και έχουν ακουστεί πάρα πολλές φήμες.
0: Ναι.
1: Και για χρηματοδοτήσεις και για δωρεές από ιδιώτες και διάφορες επενδύσεις στην περιοχή που έχει ενισχύσει τους κατοίκους και εξού και δημιουργήθηκε και ο Σύλλογος
0: ναι, ναι.
1: Αγίας Τριάδας Κρυονερίου.
0: Ναι.
1: Από την πλευρά του Δήμου ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε ότι αυτή τη στιγμή έχει αναθέσει σε μια εταιρεία για να παρουσιάσει μια πρόταση ανάπλασης της περιοχής.
0: Ναι, χωρίς να κρύβονται, όπως είπε, ιδιωτικά συμφέροντα κτλ. Έτσι
1: υποείδε. Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δεσμεύτηκε λοιπόν ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να μπουν ιδιώτες και να επενδύσουν στην περιοχή και μάλιστα χαρακτηριστικά είπε ότι είναι κατά του τσιμέντου.
0: Ναι. Εκφράζεται επιφυλάξεις παρόλα αυτά.
1: Πάντα εκφράζουμε επιφυλάξεις σε αυτά που λέει η Δημοτική Αρχή μέχρι να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Η δέσμευση είναι ότι όταν ολοκληρωθεί η πρόταση θα έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και διαβούλευση με τους κατοίκους της περιοχής.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν η τελική δέσμευση και αυτό περιμένουμε να γίνει. Όταν λοιπόν θα παρουσιαστεί η πρόταση ολοκληρωμένη, τότε θα έχουμε και ολοκληρωμένη άποψη.
0: Προτάθηκε και η διεξαγωγή τοπικού δημοψηφίσματος από την παράταξη, εντάξει, από τον κύριο Πέτα βέβαια.
1: Είναι, ναι, ναι, είναι κάτι που προβλέπεται σε σχέση από την νομοθεσία. Το ζήτημα είναι ότι δημοψήφισμα μπορεί να γίνει αν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και διαφορετικές προτάσεις.
0: Βέβαια.
1: Αυτό θα περιμένουμε να δούμε την πρόταση της Δημοτικής Αρχής και των μελετητών. Εκεί να ανοίξω μια παρένθεση, ακούστηκε και το παράπονο γιατί όχι, δεν ανατέθηκε σε αρχιτέκτονες ζακεθινούς
0: ναι,
1: οι οποίοι
0: νησιού, ναι.
1: γνωρίζουν και την περιοχή και την ιστορία της περιοχής γιατί ναι. πραγματικά είναι μια περιοχή με μεγάλο ιστορικό βάρος.
0: Πάντως όπως αντιλαμβάνεστε και το ανέφερε πριν στη συζήτησή μας ο κύριος Κωνσταντίνου από τη Λαϊκή Συσπήρωση, αν υποθέσουμε ότι γίνει ένα τέτοιο τοπικό δημοψήφισμα για την υπόθεση αυτή, δεν μπορεί να αφορά μόνο τους κατοίκους εκεί της περιοχής.
1: Προφανώς.
0: Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο.
1: Μα αν όμως δεν προβλέπει κάτι τέτοιο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: αν όμως προβλέπει να γίνει δημοψήφισμα, εάν και εφόσον υπάρχουν διαφορετικές προτάσεις
0: ναι, ναι, ναι.
1: και δεν περιορίζει ποιοι θα πάνε στην κάλπη για να ψηφίσουν. Είναι μια συνολική, αλλά δεν νομίζω ότι θα φτάσουν μέχρι εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Σύμφωνα με τη δέσμευση τη χτεσινή του Δημάρχου.
0: Ναι, βέβαια. Από εκεί και πέρα υπήρξε ενημέρωση και για την παραλία εκεί στο Μακρυγιαλό για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν εκεί με την κατολίσθηση. Σας ικανοποίησαν οι απαντήσεις. Δεν έχει κλείσει η παραλία, είπε ο Δήμαρχος.
1: Ναι, η παραλία δεν έχει κλείσει, αλλά δεν πάβει η παραλία να έχει την δική της επικινδυνότητα.
0: Ναι.
1: Όπως και να έχει το πράγμα, έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις και κάποιες. Κάποια προληπτικά μέτρα, έτσι ώστε και οι λουόμενοι να υπάρχουν στην περιοχή, αλλά και η πρόσβαση από το δρόμο να υπάρχει.
0: Σε ό,τι αφορά τη μειοκτονία και την απεντόμωση.
1: Η μειοκτονία, από ό,τι φάνηκε, απαιτεί μεγάλα ποσά, τα οποία υπάρχει ένα αίτημα προς το Υπουργείο για χρηματοδότηση. Και φυσικά τρέχουμε κατόπιν εξελίξεων.
0: Ναι.
1: Όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, χρειάζεται μια προσπάθεια συνολική, όχι μόνο από τους θεσμικούς παράγοντες, όπως είναι ο Δήμος και η Περιφέρεια, αλλά χρειάζεται και από τους ίδιους τους πολίτες. Είναι κάτι που εκτός από την επικινδυνότητα στην υγεία, δυσφημεί και τη Ζάκυνθο.
0: Και σε ό,τι αφορά την Πόχαλη, εκεί έχουμε κλειστούς δρόμους, έχουμε το γνωστό θέμα με τα πρανή και τη στήριξη. Τι απαντήσεις λάβατε?
1: Εκεί είναι ένα θέμα που έρχεται από πολύ παλιά
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: μάλλον
0: ναι.
1: θα συνεχίσει και στο μέλλον. Υπάρχει μια επικινδυνότητα, έχει καταγραφεί, υπάρχουν σχετικές μελέτες και αναζητούνται χρηματοδοτήσεις για να υλοποιηθούν αυτές οι μελέτες.
0: Υπάρχει κάποιο άλλο θέμα το οποίο έχετε ξεχωρίσει και θα θέλατε να αναφερθείτε από τη χθεσινή διπλή συνεδρίαση, κύριε Ξένο?
1: Από τη χθεσινή όχι, ήταν η τελευταία συνεδρίαση αυτής της περίοδου των 2,5 χρόνων, το οποίο κλείνει στις 30 του μήνα.
0: Ναι.
1: Από την 1η του μήνα θα υπάρξει νέο Προεδρείο και φυσικά αυτή η διαδικασία που ακολουθήθηκε χτες, να θέτουμε ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία και να διεκδικούμε να πάρουμε απαντήσεις και δεσμεύσεις, θα συνεχιστεί και στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Και με αυτό κλείνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σήμερα. Καλή σήμερα.
1: Γεια σας.
0: Μαζί μας ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος από την Παράταξη Δυναμή Ελπίδας, ο κύριος Ανδρέας Ξένος.

Θα συνεχίσουμε μετά το διάλειμμα που θα ακολουθήσει για το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Glance.

Για να περάσουμε και πάλι σε κεντρική έτσι, επικαιρότητα, η νέα εθνική στρατηγική για την στεγαστική πολιτική που τέθηκε πλέον σε δημόσια διαβούλευση προβλέπει την δημιουργία εθνικού δίκτυ τιμών ακινήτων που θα λειτουργεί ως εργαλείο αναφοράς για τον καθορισμό ανώτατων ορίων μισθωμάτων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου. Προτείνει τη δυνατότητα επιβολής πλαφών σε ενίκια κατοικιών χαμηλής ποιότητας ή ενεργειακής απόδοσης. Προτείνεται η θέσπιση ειδικής κατηγορίας Golden Visa για επενδυτές που διαθέτουν ακίνητα αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση, όχι για βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb. Και το όλο πλάνο περιλαμβάνει μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή προσιτών κατοικιών για να αντιμετωπιστεί και το μεγάλο πρόβλημα, έτσι, των εκατοντάδων χιλιάδων κλειστών κατοικιών που είναι εκτός αγοράς. Εξετάζεται δε να επεκταθεί το πρόγραμμα Σπίτι μου μέσω παροχής φορολογικών κινήτρων σε τράπεζες ώστε να προσφέρουν στεγαστικά δάνεια με μειωμένα επιτόκια σε νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Θα δούμε πώς θα καταλήξει όλο αυτό το πλάνο, γιατί επαναλαμβάνω ότι έχει μπει ήδη στη δημόσια διαβούλευση αυτή η νέα, να το πούμε, στρατηγική για το στεγαστικό.

Η Levante Ferries πλέον πραγματοποιεί από σήμερα 6 δρομολόγια από και προς τη Ζάκυνθο. Τα δρομολόγια έχουν ήδη αναρτηθεί. Βασικά έχει αναρτηθεί το πλήρες πρόγραμμα μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Επαναλαμβάνω και θυμίζω ότι εσείς μπορείτε να αγοράζετε το εισιτήριό σας μέσω της levanteferries.com όποια ώρα και στιγμή θέλετε. Η διαδικασία είναι εύκολη και απλή. Για τη δική σας βέβαια εξυπηρέτηση, άμεσα έρχεται στο κινητό σας τηλέφωνο το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Ακόμα και αν δεν έχετε τη δυνατότητα να το εκτυπώσετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα πάτε στο πλοίο 45 λεπτά έτσι, πριν την αναχώρησή του, το λιγότερο 40 λεπτά πριν την αναχώρησή του, και στην είσοδο θα γίνει το check-in και θα επιβιβαστείτε. Για κάθε δωμάτιο του σπιτιού ο Μπράτης έχει τα είδη και τις λύσεις. Ακόμα και για το παιδικό δωμάτιο διαθέτει βρεφικά είδη. Για το υπνοδωμάτιό μας, εντόνια, τα καλύτερα ανατομικά στρώματα παγκοσμίως. Της Elite Strom. Τα διαθέτει αποκλειστικά μόνο η εταιρεία Μπράτης της Ζάκυνθο. Κουρτίνες εννοείται και κουρτινόξυλα για όλο το σπίτι. Υφάσματα, δάπεδα, φωτιστικά, έπιπλα. Τα υπέροχα έπιπλα της Sofa Company. Αν θέλετε τα λευκά είδη Γκίλα Ρος και Νεφ Νεφ, είναι στην πόλη, στο κατάστημα Μπράτης, Φωσκόλου 19. Ο Μπράτης διαθέτει και είδη για εξωτερικούς χώρους. Και υφάσματα διάβροχα και συστήματα σκίασης και πολλά ακόμα. Οι τιμές όλα τα είδη είναι προσιτές και οι προσφορές είναι καθημερινές. Η Αγκροκέρ Κεφαλινός συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Γεωργικών Αναλύσεων Envirolabs μέσω των αποτελεσμάτων των

αναλύσεων που κάνει σε αγροτική γη, σε καλλιέργεια, σε καρπό, σε ελαιόλαδο, ακόμα και σε ελαιοτριβία, οι αγρότες μας έχουν στη διάθεσή τους πολύ χρήσιμα συμπεράσματα, όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της καλλιέργειάς τους. Γνωρίζουν, για παράδειγμα, ποιο είναι το σωστό λίπασμα που πρέπει να επιλέγουν, αν υπάρχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων και πολλά άλλα. Η Αγκροκέρ διαθέτει και γεωπόνο. Γεώργιος Κεφαλινός είναι ο επιστημονικός σας συνεργάτης για την λύση των προβλημάτων σας και των απορριών που έχετε. Εννοείται ότι η Αγκροκέρ διαθέτει κορυφαία προϊόντα, επώνυμα και πλήρη γκάμα εξαρτημάτων. Η Αγκροκέρ είναι στα Ντουρέη Καγαϊτανίου. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 23348. Μια μικρή ανάσα, πάμε για το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στίγμα Radio.
1: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίστε λεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
3: Με την Πανσέλινο πάνω από το Ιόνιο. Κυριακή 28 Ιουνίου. Κερί Lighthouse δίπλα στο Φάρο. Aurora Full Moon Party. Ήχος, φώτα και η πιο μαγική θέα της Ακίνθου. Σαντέξ, DJ Aiden, Dim V και Πάνος SDR. Από τις 9 το βράδυ, Aurora και Πανσέλινος παρτάρουν με beat και ρομαντισμό. Και το ταξίδι συνεχίζεται. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar. Με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Πάνος SDR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε.

0: Ana Baya Beach Bar, Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
0: Στίγμα. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: Στον στίγμα είστε, 37 λεπτά είμαστε μετά τις 11. Διπλό Δημοτικό Συμβούλιο χθες. Για να μιλήσουμε για τα όσα σημαντικά έγιναν στην χθεσινή διπλή συνεδρίαση με τον πρόεδρο του σώματος, τον κύριο Διονύση Πλέσσα, τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Μπάστα, και καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, καταρχάς είχαμε δεύτερη αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος. Τι περιλαμβάνει αυτή η αναμόρφωση?
1: Η αναμόρφωση περιλαμβάνει την γραφή στον προϋπολογισμό. Μ' ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως ακούω.
1: Ωραία. Περιλαμβάνει την εγγραφή στον προϋπολογισμό της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Αθλητισμού για την κατασκευή της κερκίδας του Δημοτικού Σταδίου,
0: ναι.
1: 500.000, όσον αφορά το θέμα του τεχνικού προγράμματος και στον προϋπολογισμό γενικότερα. Και από εκεί και πέρα είχαμε την αποστολή χρημάτων από το κεντρικό κράτος, να το θέσω έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος, όσον αφορά την κάλυψη, την ναυαγοσωστική κάλυψη που έχουμε στη Ζάκυνθο.
0: Στο ναυάγιο. Α, γενικότερα
1: όχι,
0: λέτε.
1: Την ναυαγοσωστική, για τους ναυαγοσώστες.
0: Ναι.
1: 465.000 ευρώ.
0: 465, ναι.
1: Ναι, και αυξήθηκε το ποσό που μας δίνεται για την αντιπυρική περίοδο παρήχαν τα σύμμεξε 65.000 ευρώ.
0: Σε ό,τι αφορά την ναυαγοσωστική κάλυψη, πόσοι είναι συνολικά, πόσες παραλίες δηλαδή?
1: Είναι για όλο το νησί, τώρα δεν ξέρω.
0: Εντάξει, είναι για όλο το νησί.
1: Ας καταλάβουμε όλοι ότι όπου υπάρχουν πύργοι και υπάρχει ναυαγοσώστης, υπάρχει η κάλυψη αυτή από το κράτος και ο Δήμος έχει κάνει ένα διαγωνισμό διαρκείας για 5 χρόνια, το οποίο πληρώνεται μέσα από αυτή τη χρηματοδότηση από το κράτος.
0: Μάλιστα. Για μέχρι το τέλος της σεζόν, έτσι, προφανώς είναι η κάλυψη.
1: Είναι μέχρι τέλος Οκτωβρίου.
0: Νομίζω
1: ότι καλύπτουμε ένα κομμάτι, μια περίοδο 15 μέρες πριν το Μάιο και 15 μέρες τέλος Οκτωβρίου από το Δήμο.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά, υπάρχουν άλλα ζητήματα και με την αναμόρφωση?
1: Όχι. Εντάξει. Στην ουσία αυτό ήταν κάποιες μικρές παρεμβάσεις που χρειάζονται για άμεσα έργα σε χωριά. Και εντάξει, δημιουργήθηκε μια ένταση, έτσι, για να ξέρει ο κόσμος, για το θέμα όσον αφορά τις υπερορίες των
0: εργαζομένων
1: του Δήμου.
0: Ναι.
1: Η οποία νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνεται αυτό το θέμα. Όπως είπε και ο κύριος Κωνσταντίνου, όταν είναι εργαζόμενοι και δουλεύουν, πρέπει να πληρώνονται και τις υπερορίες τους. Τώρα δεν το κουβεντιάζουμε.
0: Είναι πολλές αυτές οι υπερορίες.
1: Όχι, είναι στο όριο όπως είναι κάθε χρόνο. Δεν υπάρχει κάποιο επιπλέον κόστος ή επιπλέον επιβάρυνση. Είναι κάτι το οποίο απλά, επειδή αναφέρει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, καλό είναι να ξέρει ο κόσμος ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν και παίρνουν τις υπερορίες πρέπει να πληρωθούν.
0: Προφανώς πρέπει να πληρωθούν.
1: Τώρα, δεν το κουβεντιάζουμε αυτό.
0: Παρατήρησα πολύ μεγάλη ένταση όταν τέθηκε το ζήτημα στην δεύτερη, ας το πω έτσι, συνεδρίαση για την ανάπλαση εκεί, Αγία Τριάδα, Κρυονέρη και τα λοιπά.
1: Να πάμε σε ένα-ένα. Υπήρχαν κάποια θέματα. Χθες είχαμε δύο συνεδριάσεις.
0: Το ξέρω.
1: Η πρώτη συνεδριάση αφορούσε διάφορα θέματα, υπηρεσιακά, όπως είναι αναμόρφωση, αλλά και κάποια χρηματοδοτήσεις και επιχορηγήσεις και κάποιες διαθέσεις πολιτιστικούς συλλόγους για να κάνουν εκδηλώσεις. Και από εκεί και πέρα είχαμε το δεύτερο συμβούλιο, το οποίο το ζήτησε το 1/3 των δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης, το οποίο έθεσε και τα θέματα προς συζήτηση, όπως ορίζει ο κανονισμός και το ΦΕΚ που έχει δημοσιευθεί για να πώς λειτουργεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Τα θέματα αυτά που τέθηκαν ήταν 7, 6 από τη Δημοτική Παράταξη Δύναμης Ελπίδας και ένα από τον κύριο Ρετάκη.
0: Ναι.
1: Οι υπογραφές ήταν 10. Δεν συμμετείχε η παράταξη του κύριου Κωνσταντίνου στις υπογραφές για να ζητήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο αυτό. Τα θέματα αφορούσαν το ναυάγιο.
0: Ναυάγιο, μειοκτονία, απεντόμωση.
1: Μειοκτονία, απεντόμωση, αφαιρούσε τη ΔΕΙΑΡΣ, αφαιρούσε
0: μακρύ
1: το
0: γυαλό.
1: Θέμα της Αγίας Τριάδας, το μακρύ γυαλό και άλλο ένα είναι.
0: Και την τοπική κοινότητα Μπόχαλης.
1: Και την Μπόχαλη, τα Πρανή, με τι γίνεται με τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Οφείλω να πω ότι σε όλα ο Δήμαρχος και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι απάντησαν επακριβώς και υπήρξε μια μικρή ένταση

0: Να πω ένταση, όχι, δεν θα το πω ένταση από τη μεριά ότι υπήρχε κάποια έτσι, αντιπαράθεση. Ένταση και ενδιαφέρον μεγάλο για το κομμάτι που αφορούσε το θέμα της ανάπλασης Αγίας Τριάδας,
1: ναι.
0: Που ο Δήμος και η Δημοτική Αρχή είχε αποφασίσει να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία, γιατί πρέπει να ενημερώσω και να πω ότι είμαστε ακόμα στην πολύ αρχή του θέματος.
1: Ναι.
0: Είμαστε στην πολύ αρχή.
1: Γιατί πιστεύετε, γιατί πιστεύετε ότι υπάρχει αυτή η ανησυχία, αυτός ο προβληματισμός? Γιατί ακούγονται πολλά και διαφορά, τα γνωρίζετε.
0: Πιστεύω, έτσι, εγώ θα πω ότι υπήρξε μια παρεκφολιολογία τις προηγούμενες μέρες, που δεν έχω καταλάβει ακόμα που έχει ξεκινήσει. Μάλλον τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το έχουν δημιουργήσει όλο αυτό, για κάποιες ιδιωτικοποιήσεις, για κάποια θέματα που εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Επίσης να αναφέρω ότι οι ιδιώτες ήδη βρίσκονται και εργάζονται και έχουν επιχειρήσεις μέσα στο κομμάτι του ΕΟΤ.
1: Ναι.
0: Μην ξεχνάμε ότι ο Δήμος επί εποχή Αρετάκη έχει δώσει για 10 χρόνια το κομμάτι όπου έχει ανοίξει ένα μαγάζι κατάσταση
1: στην
0: εποχή του ΕΟΤ. Και απλά ακούστηκαν διάφορα τρελά και περίεργα πράγματα, τα οποία χθες ήρθε ο Δήμαρχος και τα ξεκαθάρισε. Και
1: άρα,
0: είπε ότι κάνουμε,
1: ναι, παρακαλώ,
0: μια διαδικασία ώστε για αρχή να έρθει στην κυριότητα του Δήμου όλο αυτό το κομμάτι, το οποίο όταν σταμάτησε αυτό που λέμε ΟΤ, δεν είχε εγγραφεί ποτέ αυτό στην περιουσία του Δήμου,
1: ναι,
0: και δεν είχε ξεκαθαρίσει ποτέ το κομμάτι γυαλού και παραλίας.
1: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό και μην ξεχνάμε σε προηγούμενες παλιότερες δημοτικές αρχές υπήρχαν προβλήματα με την κτηματική, με καταπατήσεις για καταγγελίες, με αστυνομίες κτλ.
1: Τώρα δεν υπάρχει λοιπόν τέτοιο θέμα με την κτηματική.
0: Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτό εγγράφηκε επιτέλους στο Δήμο,
1: ναι,
0: είναι περιουσία του Δήμου και με το ΦΕΚ που θα οριστεί αργότερα, βγήκε το ΦΕΚ που κατοχυρώνεται στην περιουσία του Δήμου και έχουμε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να ορίσουμε τι είναι γραμμή παραλίας και τι είναι γυαλός, για να τελειώσει αυτό το θέμα,
1: ναι,
0: το τι ανήκει στο Δήμο και τι μπορεί να κάνει ο Δήμος μέσα σε αυτό το κομμάτι που το ανήκει.
1: Ναι. Άρα λοιπόν ο σχεδιασμός προβλέπει καλά μια σειρά από παρεμβάσεις. Ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι, ναι, πείτε μου.
0: Ξεκινάμε από τα βασικά, να οριμάσουμε το έργο. Το έργο οριμάζει εφόσον έχουμε τις απαραίτητες χαρτιές και τα απαραίτητα χαρτιά και τις απαραίτητες ιδιοκτησίες,
1: ναι,
0: ο Δήμος.
1: Mm-hmm.
0: Και από εκεί και πέρα, όπως είπε ο Δήμαρχος, προχωράμε να φτιάξουμε ένα σχέδιο της πιο ήπιας πράσινης ανάπτυξης της περιοχής.
1: Αυτό.
0: Πιστεύω ότι τα περιλαμβάνει όλα μέσα. Είναι πολύ λιτό και κατανοητό προς όλους. Με ποδηλατόδρομους, πεζόδρομους, δεντροφυτεύσεις,
1: mm-hmm,
0: χώρους άθλησης, σπαγκάκια, φώτα, για να γίνει η βιτρίνα της Ακίνθου ένα μέρος που όλοι θέλουμε να φτιαχτεί και να ανταποκρίνεται και στην ιστορία της Ακίνθου.
1: Και αναμφίβολα εγώ να προσθέσω, γιατί είμαι και κάτοικος εκεί της περιοχής, ότι πρόκειται για μια περιοχή πάρα πολύ όμορφη, με πάρα πολύ κόσμο και επισκεψιμότητα, η οποία για δεκαετίες έχει αφαιθεί στο έλεος, έτσι.
0: Ακριβώς. Όμως είπαμε ότι η Δημοτική Αρχή αυτή κάνει πράγματα. Αφού είστε κάτοικος, έχετε δει ότι έχουμε γκρεμίσει ότι παλιό παράπηγμα υπήρχε,
1: ναι,
0: το οποίο ήταν μέσα διάφορα παράνομα στοιχεία, τα οποία τα χρησιμοποιούσαν για άλλα καταστάσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Βλέπουμε ότι απελευθερώνονται αυτά τα κτίρια, τα τσιμεντένια, η περιοχή αυτή. Βλέπουμε ότι ο Δήμος πραγματικά έκανε ενέργειες για να καθαρίσει αυτή η περιοχή.
1: Ναι.
0: Και πάμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα, όπως ανέφερε και χθες ο Δήμαρχος, μιας ήπιας πράσινης ανάπτυξης της περιοχής. Πιστεύω ότι μπορεί κάποιος κακόψιος να πει, μα δεν μας φέρνετε να δούμε κάτι. Εγώ θα πω ότι, όπως είπε και ο Δήμαρχος, θα παρουσιαστούν τα πάντα και συνεννόηση με τοπικούς αρχιτέκτονες, θα παρουσιαστεί το σχέδιο το οποίο θα κατατεθεί για κάποια χρηματοδότηση, γιατί μπορεί το κόστος να είναι πολύ μεγάλο και να μην έχει τα λεφτά ο Δήμος ο ίδιος να το κάνει με δικά του χρήματα.
1: Άρα λοιπόν η πρόθεση κοινοποιήθηκε χθες για το τι μελιγενέστε και από εκεί
0: και
1: πέρα θα
0: ακολουθήσει. Και για να σταματήσει αυτή η παραφιλολογία που είχε δημιουργηθεί τον τελευταίο καιρό.
1: Γιατί βλέπετε και οι κάτοικοι που ήταν εκεί ήταν ιδιαίτερα ανήσυχοι, έτσι. Το αντιλαμβάνεστε, το είδατε.
0: Εγώ καταλαβαίνω απόλυτα ο καθένας.
1: Γιατί ακούγονται πολλά.
0: Την γνώμη του και την άποψή του και σίγουρα. Αλλά πρέπει και όλοι να καταλάβουμε ότι δεν θα γίνει κάτι το οποίο δεν μπορεί.
1: Ναι.
0: Γιατί εδώ είχαμε πει ότι είχαμε ακούσει τα απίστευτα και τα μοίρια ως αυτόν τον καιρό. Σας λέω λοιπόν ότι ο Δήμος κινείται σε αυτή τη γραμμή να δώσει αυτό το κομμάτι Τσιουζάκη στην ουση πολίτες. Άρα όπως το αρμόζει.
1: Και θα κρατήσει το δημόσιο χαρακτήρα της όλης περιοχής. Πώς να το πούμε
0: πιο απλά. Ακριβώς. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να εξηγήσουμε σε αυτό.
1: Δεν μου λέτε. Επειδή τέθηκε στο τραπέζι στη συζήτηση, εννοώ και η πρόταση για τοπικό δημοψήφισμα.
0: Τι έχετε να πω κάτι. Το τοπικό δημοψήφισμα, αν θα θέλουμε να γίνει αυτή η ανάπλαση, πιστεύω ότι όλοι το θέλουμε.
1: Ναι. Άρα δεν χρειάζεται, λέτε.
0: Όλοι πιστεύουμε ότι θέλει να γίνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν νομίζω ότι είναι. Το να βάλεις σε μια δημόσια διαβούλευση, η οποία πλέον δεν είναι και απαραίτητη, για ένα σχέδιο, αν συμφωνεί ο κόσμος ή να μπορούν οι φορείς να καταθέσουν κάποιες προτάσεις, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Δεν το αποκλείω. Mm-hmm. Αλλά το να πας και λέω να το συζητήσουμε, εφόσον θα έχει και τη γενικότερη ευρύτερη αποδοχή, γιατί όταν το βάλεις σε μια δημόσια διαβούλευση, χωρίς να είναι απαραίτητο, επιμένω, και έχει μια διαβούλευση το σχέδιο, ας πούμε, η μακέτα κουβεντιά,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Ίσως είναι πιο δυνατό στο να προχωρήσει στην υλοποίησή του.
1: Ναι.
0: Αλλά και πάλι νομίζω ότι όταν το δούμε ως μακέτα, πιστεύω ότι όλοι θα, γιατί εγώ δεν έχω δει κάτι, αλλά πιστεύω ότι όλα θα ικανοποιηθούν όλες οι απορίες
1: και
0: μας.
1: Και θα λυθούν όλες οι απορίες, πώς θα το πω. Ναι,
0: ναι, και θα ικανοποιήσουμε και το όραμα που έχει ο καθένας που θέλει να πάει εκεί και να έχει τον ελεύθερο χώρο του και να περνάει όμως.
1: Κλείνοντας σιγά σιγά, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο ξεχωρίζεται? Ναι, παρακαλώ.
0: Θέλω να πω ότι εχθές τα θέματα που έθεσε η αντιπολίτευση, σε όλα δόθηκαν απαντήσεις και καλό θα ήταν οι πολίτες, αν πεις δεν έχουμε το χρόνο, όχι, είναι λίγο και υπήρξε χθες μια διαφωνία, υπήρξε ένα θέμα που ταλανίζει τον τελευταίο καιρό όλο τον κόσμο, που τι έχει γίνει με τις αυξήσεις της ΔΕΙΑΣ, το οποίο έθεσε ο κύριος Τσουρνάκης, παράταξε ο κύριος Τσουρνάκης.
1: Τιμολογιακή
0: πολιτική της ΔΕΙΑΣ.
1: Ναι, ναι.
0: Και είπε ο κύριος Τσουρνάκης ότι τώρα με παίρνουν οι πολίτες και με ρωτάνε, και όπως τους είπε και ο ίδιος, ότι δεν παρακολουθήσατε τότε τι ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να πω ότι ό,τι γίνεται είναι πλέον εξαιτίας αυτού που έχει γίνει με αυτή τη Δημοτική Αρχή, το οποίο ήταν και υποχρέωσή μας, να είναι δημόσια οι συνεδριάσεις,
1: ναι.
0: Όλα είναι δημόσια και έχουν συζητηθεί. Αυτό επιμένω να το λέω και συμφωνήσαμε σε αυτό με τον κύριο Τσουνάκη, ότι υπάρχουν οι πολίτες οι οποίοι δεν ενημερώνονται άμεσα ή μπορεί να μην δείχνουν ενδιαφέρον.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά θέλω να επισημαίνω ότι όλα είναι δημόσια, δεν γίνεται τίποτα κρυφό.
1: Ναι.
0: Τίποτα.
1: Μάλιστα. Θα έχουμε αλλαγή εκεί, γιατί μπαίνουμε στην επόμενη θητεία.
0: Ήταν το τελευταίο συμβούλιο.
1: Ναι.
0: Το επόμενο, το οποίο θα καλεστεί από τον πρώτη πυλαχών του συνδυασμού μας, τον κύριο Ακτύπη Νικόλαο,
1: ναι.
0: Θα καλεστεί Δημοτικό Συμβούλιο για την εκλογή του Προεδρίου.
1: Θα είστε.
0: Από εκεί και πέρα. Περιμένω και εγώ την πρόταση του Δημάρχου.
1: Όχι, θέλω να πω αν θέλετε να είστε, αυτό εννοώ, δεν εννοώ.
0: Είναι τιμή για ένα Δημοτικό Σύμβουλο να βρίσκεται στη θέση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Και από εκεί και πέρα, ό,τι πρέπει να γίνει, θα γίνει.
1: Κατανοητό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πλέσσα, κύριε Πρόεδρε.
0: Να είστε καλά, κύριε Βάστα. Καλημέρα.
1: Καλή σήμερα. Λοιπόν, αυτά και από τον πρόεδρο του σώματος, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Διονύση Πλέσσα, στην τελευταία συνεδρίαση που ο ίδιος είναι πρόεδρος, γιατί θα ακολουθήσει μετά εκλογή για την ανάδειξη νέου πρόεδρου, που να είναι και ο ίδιος πάλι.

Κοντά μας και σήμερα η Λεβάντε Φέρης, 6 δρομολόγια πλέον από και προς τη Ζάκυνθο, με διαφορετικές ώρες τις Κυριακές και λιγότερα δρομολόγια τις Κυριακές. Επισκέπτεστε την ιστοσελίδα levanteferis.com και βλέπετε τα δρομολόγια πως έχουν προγραμματιστεί και τα έκτακτα όποτε υπάρχουν. Αγοράζετε το εισιτήριό σας εύκολα, γρήγορα και απλά για να αποφύγετε ταλαιπωρία και κυκλοφοριακό ή οτιδήποτε άλλο τρέχοντας στα εκδοτήρια ή τελευταία στιγμή στο λιμάνι, εκτός και αν είναι απόλυτη ανάγκη. Και με το ηλεκτρονικό εισιτήριο στην οθόνη του κινητού σας θα πάτε στο πλοίο, θα γίνει το check-in, θα επιβιβαστείτε και δεν θα έχετε κανένα άλλο πρόβλημα. Στον Μπράτη βρίσκεις τα πάντα. Όλα τα είδη για κάθε δωμάτιο του σπιτιού και για επιχειρήσεις. Έπιπλα τη Sofa Company, φωτιστικά και δάπεδα, κουρτίνες και κουρτινόξυλα, υφάσματα, βρεφικά είδη για το παιδικό δωμάτιο, σεντόνια, τα καλύτερα ανατομικά στρώματα παγκοσμίως τα διαθέτει μόνο Μπράτη, σε αυτά της Elite Strom. Κοιμάσαι, ξεκουράζεσαι και πώς θα το πω, κοιμάσαι καλύτερα, τόσο απλά. Ήδη για εξωτερικούς χώρους, τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς, συστήματα σκίασης, υφάσματα διάβροχα και ανεξίτηλα, ηματισμός ξενοδοχείων, όλα τα είδη σε προσιτές τιμές, καθημερινά μεγάλες προσφορές. Αγκροκέρ Κεφαλινός, Ντουρέι Καγαϊτανίου. Κορυφαία προϊόντα, πλήρη γκάμα εξαρτημάτων και αγροεφοδίων. Υπηρεσίες Γεωπόνου, Γεώργιος Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Και τα πάρα πολύ χρήσιμα αποτελέσματα των γεωργικών αναλύσεων του Ινστιτούτου Envirolabs, το οποίο βέβαια συνεργάζεται με την Αγκροκέρ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23 3 48.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα και εγώ να σας αποχαιρετήσω. Ήταν η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα βεβαίως. Θα είμαστε και πάλι μαζί την Δευτέρα, να είμαστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής να έχετε όλοι και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ανανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι. Αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
3: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
6: Stigma Radio.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Καλό μεσημέρι. Στίγμα 97,6. Άγγελος Πριγόκ στο μικρόφωνο. Υπήρχε παλιά μια ταινία, ένα musical ήταν, που λεγόταν Thanks God It's Friday. Ευχαριστώ Θεό, είναι Παρασκευή. Αν και τώρα πια οι Παρασκευές δεν έχουν και μεγάλη σημασία. Λίγοι είναι αυτοί που δεν δουλεύουν το Σαββατοκύριακο. Οι πολιτικοί, ας πούμε, δουλεύουν και το Σαββατοκύριακο, ή μάλλον μας δουλεύουν και το Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Έδωσε μία συνέντευξη λοιπόν, επί παντός επιστητού. Φυσικά μίλησε για τις επερχόμενες εκλογές, όταν και όποτε γίνουν. Είπε ότι το δίλημα που τίθεται ή που πρέπει να τεθεί στις εκλογές είναι σταθερότητα ή αλλαγή. Σταθερότητα μόνο η κυβέρνηση της Δημοκρατίας μπορεί να προσφέρει. Άλλωστε έχει δείξει έργο, αξιοπιστία και ένα πρωθυπουργό, δεν το συζητάμε. Ειδικά μετά το χθεσινό που ήταν με το κινητό για το πόσο πάει. Okay. Εκεί με το πόσο πάει, επειδή είναι και πράγματα που πρέπει να τα ψάχνουμε με το ζύγι. Αν δεν είναι μόνο τα συσκευασμένα, είναι και χύμα προϊόντα, όπου είναι με το κιλό, ας πούμε. Το πήγε παρακάτω ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Είπε λοιπόν ότι ο Αλέξης Τσίπρας εζυγίστη, εμετρήθη και ευρέθη λιποβαρής. Άρα θα πάμε να ψηφίσουμε έχοντας μαζί μας μια ζυγαριά να ζυγίζουμε εκεί πίσω από το παραβάν. Αν λοιπόν εζυγίστηκε, μετρήθηκε, βρέθη λιποβαρής ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης, παιδιά, έχει σώμα μοντελάτο και τον λένε και Κυριάκο. Έχει μέση δαχτυλίδι. Κοιτάξτε, έχει κάνει μέση δαχτυλίδι για να μας δείξει ότι και αυτός σφίγγει το ζωνάρι όπως όλοι οι Έλληνες. Με τη μόνη διαφορά ότι του Μητσοτάκη του πετυχαίνει και έχει κάνει αυτή τη μέση δαχτυλίδι. Εμείς τη μέση την έχουμε κάνει λάστιχο αυτοκινήτου. Τι σημαίνει ότι μόνο ο πρωθυπουργός μας ζει την πραγματικότητα, δηλαδή δεν τρώει πολύ, ψωνίζει ελάχιστα, ενώ εμείς που φωνάζουμε ότι δεν έχουμε, τρώμε τον αγλέωρα. Ή κάνω λάθος? Συνέχισε λοιπόν ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης και είπε για τον Τσίπρα, δεν είναι κάποιος καινούργιος πολιτικός, δοκιμάστηκε, ξαναδοκιμάστηκε και απέτυχε. Έφυγε το 23 με 18% και τώρα επιστρέφει χαρούμενος γιατί παίρνει 13 και 14%. Βεβαίως έπρεπε να μας πει και ο κ. Χατζηδάκης ότι και εμείς είχαμε 41 και τώρα συμμετρήσεις είμαστε στο 23-24. Βεβαίως πρόλαβε και το διόρθωσε.

Έτσι λοιπόν, μέχρι τις εκλογές όλοι ανεξαιρέτως οι πολιτικοί όλων ανεξαιρέτων των παρατάξεων θα γυρίζουν με το καλαθάκι στο χέρι και θα φωνάζουν καθρεφτάκι από την Ορφανή, καθρεφτάκι από την Ορφανή. Όπως στην ταινία έλεγε λουλουδάκι από την Ορφανή. Θα πάρετε κύριε ένα καθρεφτάκι. Στην ταινία έλεγε θα πάρετε κύριε ένα λουλουδάκι. Τα λουλουδάκια είναι ακριβά. Τα καθρεφτάκια είναι προσφορά.

Εχθές, εντάξει, γελάσαμε. Η κυρία Λατινοπούλου τα έβαλε με τους Ρωμά, τους αποκάλεσε Αιγύπτους. Και ο Βασίλης Παϊτέρης της έκανε μία ολομέτωπη επίθεση. Της είπε, έχετε γύφτικη ομορφιά, μήπως η μαμά σας αγόρασε γαλλία από γύφτο και δεν το πλήρωσε. Η κυρία Λατινοπούλου είπε για τον κύριο Παϊτέρη, από γύφτο δεν περίμενα κάτι καλύτερο.

Ήταν σε μια εκπομπή και οι δύο. Το θέμα ήταν περιπτώσεις εξαγοράς ψήφων στην κοινότητα των Ρωμά από πολιτικούς. Η κυρία Λατινοπούλου λοιπόν, η οποία ονειρεύεται ότι κάποια στιγμή θα γίνει και πρωθυπουργός στην Ελλάδα, και αυτή είπε: δυστυχώς υπάρχουν πολιτικοί που πλησιάζουν γύφτους για να εκλεγούν. Συγγνώμη για τη λέξη που χρησιμοποιώ, αλλά πρέπει να πω ακριβώς πώς εκφράστηκε η κυρία Λατινοπούλου.

ορμά πληθυντικό. Και μετά είπα αυτό που έγινε viral και γελάει η Ελλάδα σήμερα. Άμα τη δείτε καλά την κυρία Λατινοπούλου, θα δείτε ότι έχει γύφτη και μορφιά. Μήπως η μητέρα της αγόρασε χαλιά από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε. Η κυρία Λατινοπούλου φυσικά αντέδρασε, είπε ντροπή σας. Από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο, να πω την αλήθεια.

Και στο τέλος για το κερασάκι στην τούρτα ο κ. Παϊτέρης είπε: εγώ δεν είμαι σιδεράς, κυρία Λατινοπούλου, εσείς όμως μοιάζετε για γύφτηση.

Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Home. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το καταλήμμά σου, το προωθεί με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά, γιατί ξέρει τι ακριβώς ζητά ο πελάτης, ξέρει πού μπορεί να απευθυνθεί το καταλήμμά σου και ακολουθεί τη σωστή διαδρομή. Το σωστό κατάλημα στο σωστό πελάτη. Ο Αλέξανδρος Κολοκοτσάς και οι συνεργάτες του κρατούν το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Θα τους βρείτε στο Μπελόκηπους, είναι ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική, στο δρόμο του αεροδρομίου. Ένα τέτοιο κλειδί σωστής διαχείρισης θα το κρατήσετε κι εσείς, εφόσον συνεργαστείτε με το Premium Vacation Homes. Το τηλέφωνο είναι 26950044107. Εάν ο πελάτης ζητήσει προσωπικό, μπορούν να εξασφαλίσουν. Αυτό σημαίνει κλειδί σωστής διαχείρισης. Premium Vacation Homes.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5. Ο Woody, ο Buzz και η υπόλοιπη αγαπημένη παρέα επιστρέφουν σε μια νέα περιπέτεια. Τα παιχνίδια έρχονται αντιμέτωπα με τη σύγχρονη τεχνολογία. Ένα έξυπνο τάμπλετ. Η Lilypond έχει επαναστατικές ιδέες για το τι χρειάζεται η Bonnie. Τα παιχνίδια φοβούνται πως ίσως δεν έχουν πλέον θέση στον κόσμο της. Toy Story 5. Ο Woody και ο Buzz επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ. Κάθε απόγευμα στις 7 στο Φόσχολο και στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9, προσοχή, εκτός Σαββάτου.
4: Ωραίο πόνζο.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26-950 25-798.
7: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
8: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
9: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
1: Stigma Radio. τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Oh,
11: τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

Και εκεί που νομίζαμε ότι τελείωσε όλο αυτό το κακό κάτω εκεί στο Ιράν, πάγωσαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν στην Ελβετία. Αναβλήθηκε το ταξίδι του Βάνς. Έξαλλος ο Νετανάχιου. Για πρώτη φορά ο Λευκός Οίκος κριτικάρει άσχημα το Ισραήλ, τον Νετανάχιου βασικά. Μεταξύ μας είναι πάρα πολλοί αυτοί που δεν θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος.

Η συμφωνία που υπεγράφει προβλέπει τερματισμό των επιχειρήσεων του Ισραήλ κατά της Βηρυτού. Όμως συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Έχουμε έντονες αντιδράσεις από πλευράς Τεχεράνης.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance. Ήταν πάρα πολύ επικριτικός απέναντι στην κυβέρνηση του Ισραήλ. Είπε ότι τα 2/3 των οπλικών συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την άμυνα του Ισραήλ κατά τους τελευταίους 3 μήνες χρηματοδοτήθηκαν από τους Αμερικανούς φορολογούμενους.

και είπε και κάτι πολύ έτσι εχμηρό. Αν ήμουν στο Υπουργικό Συμβούλιο της Ισραηλινής κυβέρνησης, ίσως να μην επιτίθεμαι στο μόνο ισχυρό σύμμαχο που μου έχει απομείνει οπουδήποτε σε ολόκληρο τον κόσμο. Εννοώντας τον πρόεδρο Τραμπ. Άρα αυτού και από την αρχή. Ιφτού να μην μας βαθιάσω.

Έχουμε νέο ιστορικό χαμηλό για τις γεννήσεις το 2025. Έχουμε μείωση 4,2% σε ένα έτος. Μήπως εκεί στο πόσο κάνει πρέπει να βάλουμε και πόσο κάνει το παιδί, δηλαδή πόσα χρήματα χρειάζεται μια οικογένεια για να αναστήσει ένα παιδί.

Επίσης μαζί με το πόσο κάνει, μήπως να βάλουμε και το πόσο χάνει. Όχι το χάνει της βραδιάς. Χάνει, χασούρα. Γιατί όταν μπεις να δεις το πόσο κάνει, την ίδια στιγμή σκέφτεσαι το πόσο χάνεις εσύ.

Στο Τσιλιβί υπάρχει ένας χώρος με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες κυριολεκτικώς. Είναι γεύσεις που δεν περνούν απαρατήρητες. Μιλάμε για το walk and roll. Ένας χώρος που φέρνει το απόλυτο street food experience. Ολόφρεσκο σούσι φτιάχνεται καθημερινά. Λαχταριστά noodles, αφρά τα baobans και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Γιατί αυτό είναι που θέλει το walk and roll και το έχει καταφέρει. Έχει φρέσκα υλικά, μεγάλες μερίδες και κυρίως προσιτές τιμές. Έχει και delivery. Γιατί τώρα μπορείς να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll. Τηλέφωνο για delivery. 2695 0 22 462.

χθες Πέμπτη και στα δύο σινεμά του νησιού είχαμε πρεμιέρες. Το Toy Story 5, αυτή η θρυλική πλέον σειρά ταινιών της Disney και της Pixar, έκανε πρεμιέρα χθες, σήμερα θα κυκλοφορήσει στην Αμερική. Ενθουσιάστηκαν οι θεατές και δικαιολογημένα είναι ένα μικρό αριστούργημα το οποίο περνάει πολύ ωραία μηνύματα και στα παιδιά και στους γονείς. Γιατί υπάρχει μία μάχη μεταξύ των παιχνιδιών και των ηλεκτρονικών συσκευών. Δηλαδή ένα παιδί θα παίζει με το τάμπλετ ή θα παίζει παιχνίδια. Εχθές λοιπόν τα παιδιά που έβγαιναν από τον κινηματογράφο έλεγαν «Α, εμείς παιχνίδια, όχι αυτό». Που σημαίνει ότι έχει περάσει πολύ σωστά το μήνυμα. Το Toy Story 5 λοιπόν είναι κάθε βράδυ στις 7 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου. Επίσης έκανε πρεμιέρα στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας το Scary Movie 6, άλλη σειρά ταινιών εκεί πέρα. Κλαίγαν από τα γέλια. Ναι, υποτίθεται ότι είναι θρίλερ και ταινία τρόμου, αλλά είναι μια ταινία που σατιρίζει όλες αυτές τις ταινίες οι οποίες είναι πολύ γνωστές. Δηλαδή δεν κάθεσαι να ψάξεις εκείνη τη στιγμή ποια ταινία μπορεί να είναι. Έρχεται απευθείας στο μυαλό σου η ταινία και γελάς. Έχει βέβαια καφρίλα αμερικανική, αλλά έχει πολύ γέλιο. Και το αριστούργημα του Steven Spielberg, Η μέρα αποκάλυψης, συνεχίζει τη θριαμβευτική πορεία του κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μπορείτε εκεί να τον απολαύσετε με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και φυσικά με τον ήχο σε όλη του την ένταση που κάνει τη θέαση ακόμα πιο απολαυστική.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
3: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη. Ατμόσφαιρα. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
7: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
8: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
9: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
10: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
11: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Στίγμα 97,6. Άγγελος Πυριός στο μικρόφωνο. Αλλάζουμε τελείως κλίμα αυτό το ημίωρο. Θα μιλήσουμε για μια έκθεση η οποία είναι υπό την αιγίδα της πρεσβείας της Τσεχικής Δημοκρατίας στην Αθήνα, με τη στήριξη του Δήμου Ζακύνθου, που εγκαινιάζεται αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα. Είναι μαζί μας η κυρία Αλεξάνδρα Παλιούρα να μας πει όλες τις λεπτομέρειες και να ξεκινήσουμε μια ωραία συζήτηση. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ που ήρθατε.
1: Καλησπέρα και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τι είναι αυτή η έκθεση? Αφορά ένα πολύ γνωστό πρόσωπο.
1: Τον Βάτσλαβ Χάβελ, ναι. Πρώτο πρόεδρο της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Τσεχοσλοβάκικης αρχικά και μετέπειτα της Τσεχικής Δημοκρατίας. Οι περισσότεροι τον ξέρουν ως πολιτικό πρόσωπο. Εμείς αυτή τη στιγμή στη Ζάκυνθο φιλοξενούμε
0: την άλλη πλευρά
1: του. Την άλλη πλευρά του. Την καλλιτεχνική του φελευρά, αυτή που έγραφε.
0: Θεατρικός συγγραφέας.
1: Ποιητής.
0: Έγραφε πολύ ωραία δοκίμια.
1: Φιλόσοφος.
0: Ναι, ναι. Και με έντονη πολιτική παρουσία. Ήταν ενάντιος του κομμουνιστικού καθεστώτος.
1: Ταλαιπωρημένος επίσης, από το καθεστώς.
0: Ναι.
1: Αξίζει να σημειώσουμε πάντοτε ότι ο Βάτσλαβ Χάβελ προέρχεται από μια πολύ σημαντική οικογένεια
0: αστική,
1: της Πράγας. Ήταν αυτοί που είχαν τα Μπάραντοφ Στούντιος, πρωτοποριακά για τη δεκαετία του 40.
0: Σωστά.
1: Επιτάχθηκαν από τον Χάιντριχ και τα εκμεταλλεύτηκαν για την προπαγάνδα. Και από την άλλη πλευρά η οικογένειά του ήταν διπλωμάτες, άνθρωποι των τεχνών.
0: Και η σύζυγός του νομίζω ήταν σημαντική προσωπικότητα.
1: Η πρώτη του σύζυγος, αν και δεν ήταν από αστική οικογένεια.
0: Δεν έχει να κάνει.
1: Πολιτικοποιημένη.
0: Βεβαίως.
1: Σκεπτόμενη. Στήριγμα μεγάλο. Και κατά τη διάρκεια των φυλακίσεών του, γιατί η ζωή του ήταν πολυπαθής.
0: Ναι, ναι.
1: Της έγραψε ένα υπέροχο βιβλίο, Τα γράμματα στην Όλγα. Μάλλον της έγραψε Τα γράμματα που μετέπειτα έγινε ένα βιβλίο. Όπου μέσα από τα βιώματά του φιλοσοφεί και εξηγεί και εξελίσσεται σαν άνθρωπος. Ένα υπέροχο βιβλίο.
0: Ήταν ηγετική προσωπικότητα της Βελούδινης Επανάστασης. Τι ακριβώς ήταν η Βελούδινη Επανάσταση? Το λέω για να καταλάβει ο κόσμος για ποια προσωπικότητα μιλάμε.
1: Μέχρι να γίνει η Βελούδινη Επανάσταση μιλάγαμε για την Τσεχοσλοβακία. Η Τσεχοσλοβακία έγινε κράτος από τον Μάσταρικ, από τη μεγάλη αυτή προσωπικότητα επίσης. Μετά την πτώση του κομμουνισμού, η μόνη χώρα που διασπάστηκε σε δύο χώρες ήταν η Τσεχοσλοβακία, η οποία όμως ποτέ δεν υπήρχε ρήξη εσωτερική με την έννοια της πολιτικής ή πολέμου, εμφυλίου πολέμου.
0: Γι' αυτό τη λέγανε Βελούδινη Επανάσταση.
1: Μάλιστα. Έτσι πήρε και αυτό τον...
0: Με την Πράγα, την άνοιξη της Πράγας είχε σχέση?
1: Ναι. Ναι,
0: είχε. Ένα πολύ ιστορικό γεγονός και πολύ γνωστό στην Ελλάδα, δηλαδή, η άνοιξη της Πράγας.
1: Είχε σχέση, συμμετείχε ενεργά πολιτικά στην άνοιξη της Πράγας. Και γενικότερα ήταν ο Βάτσλαβ ήταν ένας άνθρωπος που πάντοτε προσπαθούσε από ποια θέση και να βρίσκεται να προάγει τον άνθρωπο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ακόμα και όταν έγινε η εισβολή του 1968 πάλι να είναι ταλαιπωρημένος. Πάλι όμως να είναι στήριγμα του λαού του. Εμένα με εντυπωσιάζει και το σημειώνουμε κιόλας ότι μέσα στην Ευρώπη πολλές χώρες έχουν να δείξουν άτομα με τη σκέψη και την προσωπικότητα του Χάβελ ως καλλιτέχνη και ως φιλόσοφο. Η Τσεχία όμως είναι η μοναδική χώρα όπου ο λαός ζήτησε και τον έκανε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το θεωρώ πολύ σπουδαίο αυτό.
0: Ήταν ο πρώτος.
1: Και ήταν ο πρώτος, ναι.
0: Πρόεδρος, ναι. Ναι, πολύ σημαντική προσωπικότητα. Εγώ θυμάμαι, μου έλεγε μην ταινίσει γι' αυτόν, του είχε μια πολύ μεγάλη λατρεία. Υπήρχε και ένα παρασκήνιο από πίσω που δεν μας αφορά και δεν ξέρω αν είναι και όντως έτσι. Αλλά μας έλεγε η Μιμή εκεί στα παρασκήνια ή στις παρέες πόσο μεγάλη προσωπικότητα ήταν και μη σου πω ότι περισσότερα από εκεί μάθαμε για τον Χάβελ, γιατί άλλο να διαβάζεις τα διάφορα που είναι υπέρ ή κατά και άλλο να μάθεις πράγματα από κάποιον που το ξέρει. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ισχύει. Επίσης υπάρχει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα που έχει κάνει η κυρία Μιμή Τενίση τηλεοπτικό και περιόδευσε κιόλας για τον Βάτσλαβ Χάβελ.
0: Ναι, ναι. Μα με αφορμή αυτό κάναμε τις κουβέντες τότε. Το είχε στα σχέδια από τότε.
1: Και ήταν και πάρα πολύ διαφωτιστικό και δημιουργεί πρώτη γέφυρα ανάμεσα σε δύο χώρες που νομίζουμε ότι έχουμε διαφορές, ενώ έχουμε πάρα πολλά κοινά.
0: Ναι.
1: Έχουμε την τιμή επίσης ο αξιωματικός πρέσβης της Τσεχίας να έχει δουλέψει με το Βάτσλαβ Χάβελ.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτό επίσης δίνει αυτό που μετέφερε η κυρία Μιμή Τενίση, την εμπειρία του ανθρώπου.
0: Ναι, ήταν πολύ σημαντικός άνθρωπος. Τώρα λοιπόν που μάθαμε 5 πράγματα για τον Χάβελ, να μάθουμε και για την έκθεση.
1: Λοιπόν, η ποιητική έκθεση λέγεται Αντικώδικες. Ελληνικό όνομα, Αντικώδικες. Είναι μια περίεργη μορφή τέχνης, σουρεαλιστικής μορφής τέχνης, όπου ο ποιητής παίρνει μια λέξη και την επαναλαμβάνει. Μέσα από την επανάληψη θέλει να δείξει ότι η λέξη αυτή χάνει στο τέλος τη σημασία της. Αλλά παράλληλα με τις λέξεις δημιουργεί σχήματα. Οπότε μιλάμε για μια ποίηση που δεν έχει συγκεκριμένο τρόπο να διαβαστεί. Είναι οπτική. Είναι πίνακας, αλλά και δεν είναι πίνακας. Διαβάζεται από πάνω προς τα κάτω, από αριστερά προς τα δεξιά.
0: Πάρα
1: από
0: πολύ
1: δεξιά
0: προς
1: τα αριστερά. Είναι μια εμπειρία.
0: Έτσι όπως το λέτε, ναι.
1: Και θέλω να πω ότι έχουμε και εμείς ποιητές που έχουν γράψει αυτού του είδους τη σουρεαλιστική ποιήση. Έχει και η Ελλάδα αντίστοιχους ποιητές.
0: Όπως?
1: Δεν είμαι σίγουρη για την πληροφορία, οπότε θα το κρατήσω μυστικό.
0: Καλά, εντάξει, θα το ψάξουμε εμείς λοιπόν. Ωραία. Ευτυχώς το Google έχει γίνει πολύ καλός ρουφιάνος και μπορούμε να μάθουμε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτή η έκθεση ξεκινά αύριο στις 7 στο Δημοτικό Θέατρο, στην παραλία, το Αβάφτιστο, έτσι το λέμε πια, και κρατάει μέχρι...
1: Θα είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Τα 10 με 2 το μεσημέρι η έκθεση θα είναι ανοιχτή προς το κοινό. Αύριο όμως Σάββατο...
0: Πώς, 10 με 2?
1: 10 με 2.
0: Το πρωί.
1: Mm-hmm. Αύριο όμως Σάββατο, στις 7 η ώρα το απόγευμα, θα κάνουμε τα εγκαίνια.
0: Τα εγκαίνια.
1: Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα λίγο να πω...
0: πείτε ό,τι θέλετε.
1: Στα εγκαίνια θα χρησιμοποιούμε... Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, γιατί χρησιμοποιούμε τα βιβλία του Βάτσλαβ Χάβελ και είναι σαν να του παίρνουμε συνέντευξη. Οπότε αρχικά τον γνωρίζουμε σαν προσωπικότητα. Δεδομένου όμως ότι στη Ζάκυνθο πολλοί από τους φίλους μας εργάζονται, άρα δεν μπορούν να έρθουν τις ώρες των ξεναγήσεων, για τη Ζάκυνθο και μόνο αμέσως μετά την εκδήλωση των εγγενείων με το κρασάκι μας
0: θα γίνει
1: η πρώτη ξενάγηση και μεγάλη ξενάγηση.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, πόσα έργα εκτίθενται?
1: Έχουμε 20 έργα. Η συλλογή αποτελείται από 20 έργα. Τα έχουμε ομαδοποιήσει. Υπάρχουν πάρα πολλές ερμηνείες. Εμείς θα πάρουμε την προσωποκεντρική και όχι απαραίτητος την πολιτική. Αλλά μιλάμε για τέχνη και τέχνη διαβάζεται όπως ο καθένας επιθυμεί.
0: Σωστά. Ένα βιβλίο έχει πολλές αναγνώσεις. 3, 4, 10. Αλλά έλεγα από τη διάθεση το αναγνώστε εκείνη τη στιγμή. Γιατί έχει τύχει να διαβάσω ένα βιβλίο και να έχω εκνευριστεί και να το ξαναδιαβάσω και να το ερωτευτώ. Είναι ανάλογα με τη διάθεση.
1: Διάθεση.
0: Έτσι. Λοιπόν, είναι και έτος Χάβελ, έτσι, ναι. Το 2026.
1: Ουσιαστικά είναι 90 χρόνια από τη γέννηση του Βάτσλαβ Χάβελ.
0: Το 11 πέθανε.
1: Έχει πεθάνει πρόσφατα, αλλά αρκετό καιρό. Επειδή είναι έτος Βάτσλαβ Χάβελ, γι' αυτό το λόγο φιλοξενούμε την έκθεση αυτή. Η έκθεση περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχει ταξιδέψει, ξεκίνησε από το Αγρίνιο, πήγε στα Γιάννενα, τώρα είναι στη Ζάκυνθο. Μέσα στους μήνες του Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου θα πάει Θεσσαλονίκη, Λευκάδα, Ρόδο και θα κλείσει στο, και θα κλείσει στην Αθήνα.
0: Αφινάλ Αθήνα κάνετε.
1: Ναι.
0: Συνήθως από εκεί ξεκινούν πάντα.
1: Εκεί την έκθεση θα την επιμεληθεί η πρεσβεία της Τσεχίας. Θα χαρούμε πολύ να σας ενημερώσουμε.
0: Αν
1: είμαι
0: στην Αθήνα θα έρθω σίγουρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή επιτυχία πολύ. Εύχομαι στη δουλειά σας. Όλα καλά να πάνε.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Εδώ είμαστε. Μαζί μας είναι τα πλαίσια The Market. Τα ζακινθυρά σούπερ μάρκετ. Αυτά που είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Και πριν το πόσο κάνει το πολυδιαφημισμένο, τα πλαίσια The Market προχώρησαν σε πολύ μεγάλες εκπτώσεις σε 519 πολύ σημαντικά προϊόντα με εκπτώσεις από 20% έως και 50%.

Τα πλαίσια σας, The Market, είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Και μπορείτε να ψωνίζετε άφοβα από εκεί. Είναι δύο καταστήματα στο Λαγανά. Είναι στο Τραγάκι, είναι στο Τσιλιβί, στο Σαρακινάδο, στο Γαϊτάνι, στην περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι και το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί. Εκεί θα βρείτε και τον Γρηγόρη με τα αγαπημένα διάσημα προϊόντα του. Γρηγόρης υπάρχει και στην πλατεία Σολομού. Στην πόλη επίσης Ξανθοπούλου 1 και Υφαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο. Μαρτινέγκου 3, πριν τα Βουλάρη, στο Αγίου 40. Είναι το Κάσενκάρι στην Αναπαύσεως, που δεν είναι μόνο για επαγγελματίες, είναι και για ιδιώτες. Και στους κήπους. Λέσσας δε μάρκετ. Μπορείτε να κάνετε χρήση της εκπτωτικής κάρτας, αν δεν έχετε, ζητήστε στο ταμείο να σας εκδώσουν. Να μαζεύετε πόντους και να τους εξαργυρώνετε στις αγορές σας. Γιατί είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας και σας το δείχνουν με χίλιους τρόπους.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στίγμα.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5. Ο Woody, ο Buzz και η υπόλοιπη αγαπημένη παρέα επιστρέφουν σε μια νέα περιπέτεια. Τα παιχνίδια έρχονται αντιμέτωπα με τη σύγχρονη τεχνολογία. Ένα έξυπνο τάμπλετ. Η Lilypond έχει επαναστατικές ιδέες για το τι χρειάζεται η Bonnie. Τα παιχνίδια φοβούνται πως ίσως δεν έχουν πλέον θέση στον κόσμο της. Toy Story 5. Ο Woody και ο Buzz επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ. Κάθε απόγευμα στις 7 στο Φόσκολο και στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9, προσοχή, εκτός Σαββάτου.
4: Ωραίο πόνσο.
5: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας, με

0: εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Με την Πανσέλινο, πάνω από το Ιόνιο. Κυριακή, 28 Ιουνίου. Κερί Lighthouse, δίπλα στο Φάρο. Aurora, Full Moon Party. Ήχος, φώτα και η πιο μαγική θέα της Ακίνθου. Στα Dex, DJ Aiden, Dim V και πάνω στο SDR. Από τις 9 το βράδυ, Aurora και Πανσέλινος παρτάρουν με beat και ρομαντισμό. Και το ταξίδι συνεχίζεται. Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Venus Beach Bar. Με special guest, τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και πάνω σε SDR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιμπή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε.

0: Anabaya Beach Bar, Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe. Στίγμα.
1: Τα πλαίσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
3: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Στίγμα 97,6, Άγγελος Πυριώχου στο μικρόφωνο. Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το Πασόκ, έτσι. Γιατί κάνουν και παράπονα. Ο βουλευτής του Πασόκ, ο κύριος Παύλος Γερουλάνος, σε μια συνέντευξη υποστήριξε ότι 1,5 εκατομμύριο είναι που έχει στηρίξει το Πασόκ σε προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες και αυτοί τηρούν μια στάση αναμονής. Γιατί το Πασόκ πάντα ήταν ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα

και αυτοί οι ψηφοφόροι δεν κατευθύνονται σήμερα ούτε προς τη Νέα Δημοκρατία, ούτε προς άλλους πολιτικούς χώρους, αλλά παραμένουν σε στάση αναμονής. Ελπίζω όχι στο ένα πόδι. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του κοινού θα αποφασίσει πολύ κοντά στην κάλπη. Μάλιστα. Ό,τι πείτε. Είπε επίσης ότι η σύνθεση του ΠΑΣΟΚ είναι η δύναμή του. Συμφωνώ, η σύνθεση. Η αποσύνθεση...

Μαζί μας είναι το New Life Beauty Club. Επιστημονικό κέντρο αισθητικής προσώπου και σώματος για γυναίκες και για άντρες. Η Αγγελική Βαρδακαστάνη και η Ιωάννα Μουζάκη έχουν ανεβάσει πολύ πολύ ψηλά το επίπεδο. Νέες μέθοδοι, καινούργια μηχανήματα, ό,τι πιο καινούργιο κυκλοφορεί στην τομέα της αισθητικής. Κάνει πρεμιέρα στο New Life Beauty Club. Είναι καλοκαίρι. Πάμε θάλασσα. Δεν χρειάζεσαι μία θεαματική μεταμόρφωση. Ας πούμε μία θεραπεία με πολλαπλή δράση. Μπορείς να πεις αντίο στην κυταρίτιδα και τη χαλάρωση με τη δύναμη του iShape. Το iShape είναι μια καινοτόμα τεχνολογία, συνδυάζει ραδιοσυγνότητες και μηχανική διέγερση για να σμιλεύει το σώμα σου ακριβώς εκεί που το έχει ανάγκη. Στο New Life Beauty Club το iShape κάνει στοχευμένη λιποδιάλυση, βαθιά σύσφυξη και παραγωγή ελαστίνης, λεμφική παροχέτευση για απόλυτη αποτοξίνωση. Είναι ιδανικό για κοιλιά, μυρούς, γλουτούς και μπράτσα. Είναι καιρός να ανακαλύψεις και εσύ την πιο safe και pain free εκδοχή της πλαστικής χειρουργικής χωρίς χειρουργείο. Κλείσε τώρα τη συνεδρία σου στο 269-5022-820. New Life Beauty Club είναι Κρυονερίου 42.

Λοιπόν, αρχίσαν τα παρατράγουδα με το πόσο κάνει. Παρατράγουδα εννοούμε ότι μπαίνεις μέσα και τρομάζεις, γιατί τα ίδια προϊόντα πολλούνται έως και 80% πιο ακριβά στην Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Αδικαιολόγητα υψηλότερες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα.

Δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Βεβαίως το είχαμε ξαναδεί και στο παρελθόν αυτό. Αν θυμάστε, είχε προκαλέσει και την παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Αλλά δεν έγινε τίποτα. Μήπως θα γίνει και τώρα.

Έτσι λοιπόν έγινε μια έρευνα σε σούπερ μάρκετ Βελγίου, Γερμανίας, Ιταλίας, Πορτογαλίας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας. Υπάρχουν λοιπόν προϊόντα που πωλούνται στα ελληνικά σούπερ μάρκετ έως και 80% ακριβότερα. Βεβαίως το 80% συμπεριλαμβάνεται και το 22% και πάνω του ΦΠΑ του ελληνικού.

Πάμε να θυμηθούμε τις ταινίες που προβάλλονται στους κινηματογράφους του νησιού. Στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα, κάθε απόγευμα στις 7 το Toy Story 5 έκανε πρεμιέρα εχθές, σήμερα ξεκινά στην Αμερική. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, υπέροχη παραγωγή με πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Και στις 9 η υπερπαραγωγή του Steven Spielberg, η μέρα αποκάλυψης. Πάμε τώρα στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Στις 9 το Toy Story 5. Εκτός από Σάββατο, αύριο δεν θα προβληθεί. Σήμερα προβάλλεται και μετά από την, από την Κυριακή. Κάθε βράδυ στις 9. Και στις 11

ένα thriller με πάρα πολύ γέλιο. Το scary movie. Σατιρίζει όλες τις ταινίες τρόμου που έχετε δει και αγαπήσει. Τις κάνει φίλο και φτερό. Πάρα πολύ γέλιο. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.

τέλος για σήμερα. Καλή συνέχεια, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε. Κυρίως στους δρόμους. Είναι καλοκαίρι και γίνεται του καλοκαιριού στο νησί. Καλό είναι να θυμάστε να βγάζετε και κανένα φλάς, δεν είναι ντροπή. Να ξέρει ο από πίσω κατά πού θα πας. Τη Δευτέρα ξανά, λίγο μετά τις 12, εδώ στον Στίγμα 97,6.

0: όταν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Stigma Radio. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
4: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη. Ατμόσφαιρα. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
2: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Σήμερα έχουμε χαρές. Είναι γιορτή και σχόλη. Σήμερα στεφανώνουμε την ακριβή μας κόρη.
1: Δεν μπορεί να λες θα πάω σε ένα γάμο που δεν με έχουν καλεσμένο.
0: Σήμερα αποχωρίζεται μάνα τη θυγατέρα.
2: Στο διπλανό δωμάτιο θα πάει.
0: Τι σημασία έχει, ο πόνος μάνας είναι ίδιος.
1: Μα δεν σε καλέσαν. Όχι, εγώ θα πάω. Μα δεν σε καλέσαν, δεν σε θέλω. Όχι, εγώ θα πάω. Μα δεν σε καλέσαν.
0: Αν δεν τρελάβαινα, τι λόγια είναι αυτά. Ξέρω τι λέω εγώ. Σήμερα λάμπει ο ουρανός.
2: Αποφασίστε όμως.
0: Σήμερα λάμπει η μέρα.
2: Όχι.
0: Άνοιξαν οι 7 ουρανοί, τα 12 βαγγέλια και πήραν το παιδάκι μου από τα δυο μου χέρια.
1: Μα δεν σε καλέσαν.

0: δεν είναι αυτό το πράγμα τώρα. Αυτό είναι απόλυτος παραλογισμός.
1: Ο γάμος του Πολάκη.
2: Τι γίνεται.
1: Εδώ μιλάει για το Φάμελο, μιλάει για τον Τσίπρα και το παρομοιάζει όλο αυτό με γάμο και λέει στο Φάμελο, αφού δεν σε καλέσανε, πού θες να πας.
2: Κάποιοι δεν ξέρουμε αν τον καλέσανε.
1: Ναι, ο Τσίπρας λέει δεν τον κάλεσε. Όμως σε γάμους και σε τέτοια γεγονότα φέρνει. Σε κανένα γνωστό ρε παιδί μου, δεν πάνε μόνο οι καλεσμένοι.
2: Πάνε γιατί έχουν αγκάρια τώρα. Είναι ο φίλος φίλου που λέμε.
1: Μη σου πω, είχαμε έναν κοινό γνωστό που πήγαινε σε γάμους σε ξενοδοχεία και έτρωγε.
2: Να. Δεν ξέρω, να μου πει ποιο λέμε.
1: Δεν σου πω ποιο λέμε. Σε δεξιώσεις πήγαινε και έτρωγε. Γιατί είναι ανοιχτά όλα. Στο όρθιο.
2: Τρώω στον άπακο.
1: Στο όρθιο και χάνεται.
2: Μια εβδομάδα και τάπερ και τσάντα μετά βάζει.
1: Εκεί που σηκώνει τα τραπέζια ένα-ένα.
2: Το 5.
1: Το 5 να σηκώθει, κόλλα και στο 5, στο 6, δεν ξέρω.
2: Κόλλα στο 5, βάζει μέσα στο πιάτο.
1: Ποιο θα ελέγξει.
2: Ανοίγει και την τσάντα, πετά μέσα για να σου πει.
1: Σόι του γαμπρού είμαι εγώ και τα λοιπά.
2: Πιάνει μια χούφτα μακαρόνια, τα πετά μέσα.
1: Παίρνει και για το σπίτι.
2: Παίρνει και για το σπίτι.
1: Οπότε, επειδή ο Πολάκης παρομοίασε όλο αυτό με γάμο που γίνεται και δεν σε έχουν καλέσει προ το Φάμελο, το κόλλημά του είναι ο Φάμελο, δεν είναι ο Τσίπρα. Ότι ο Τσίπρας δεν έχει καλέσει στο γάμο όλα αυτά και γιατί ετοιμάζει το Φάμελος να πάει, αφού δεν μας έχουν καλέσει και τι θα γίνει και τι κάνουμε. Θα μείνουμε χωρίς να πάμε στο γάμο και όλο αυτό δημιουργεί ένα πολύ ωραίο θέμα.
2: Ποιος θα του το πει?
1: Πιανού.
2: Του Πολάκη.
1: Τι?
2: Ότι. Δεν.
1: Το έχει καταλάβει.
2: Ήταν όλο για να γίνει αυτό.
1: Το έχει καταλάβει. Ο Πολάκης γι' αυτό λέει αυτά που λέει.
0: Δεν μπορώ να δεχτώ το θέμα αυτό το πράγμα. Ότι κοίταξε να δει. Παρετήσου και έλα κατά μόνας. Όπαρε. Όπαρε. Τι είναι τούτο? Δηλαδή. Πώς το λένε, εγώ αποφάσισα ότι το φτιάχνουμε έτσι, εσείς οι υπόλοιποι σταματήστε, κατεβάστε τα και ελάτε. Όχι ρε παιδιά, όχι ρε παιδιά.
1: Τι είναι τούτε, όχι ρε παιδιά, τον πνίγει το δίκιο.
2: Τι να κάνει τώρα, ναι. Είναι πράγματα αυτά, αντρίκια.
1: Είπαμε να ξεκινήσουμε με την αριστερά, οπότε είμαστε στον Πολάκη. Ο οποίος μένει χωρίς στέγη μέχρι στιγμής και αυτός και ο παπάς και
2: γιατί?
1: Η Δούρου. Τι θα
2: κάνουν. Διώξαν τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γιατί τους διώξανε. Αλλά τι θα, αν πάνε οι άλλοι στο Τσίπρα, στο γάμο δηλαδή, όπου γάμος και χαρά, τι θα κάνουν αυτοί. Δεν θα πάνε στο γάμο, δεν είναι καλεσμένοι.
2: Ο Κασελάκης δεν είναι σαν επιλογή
1: είναι
2: πλέον.
1: Σε άλλο γάμο.
2: Σε άλλο γάμο, ναι, αλλά δεν υπάρχει σαν επιλογή.
1: Τώρα ποιος να πάει τι, πού.
2: Γιατί όχι, ξέρω εγώ.
1: Εδώ δεν πήγαν όταν έπρεπε, θα πάνε τώρα.
2: Είναι ορφανάκι.
1: Ο παπάς βέβαια πήγε.
2: Ναι, εντάξει. Είναι και της αριστεράς.
1: Θέματα, έχουμε θέματα.
2: Της αριστεράς και αυτή. Τι γίνεται.
1: Θα πάνε με το Βαρουφάκη αυτή, να, μάλλον σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ναι, δεν λένε έτσι.
2: Όλοι. Και ακούγεται. Που ακούγεται ότι είχε πρόσκληση.
1: Όχι, η Εύφη θα πάει από εδώ. Χαζή, ναι. Θα πάει από εδώ για να βγει. Οι άλλοι θα πάνε από εκεί.
2: Που πάνε κι άλλοι.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής ένα μήνυμα του σταθμού για τον Ανδρέα Μαζαράκη. Είναι μηνύματα που έχει φτιάξει ο σταθμός και πες γιατί έφυγε από τη ζωή. Ο Ανδρέας Μαζαράκης, πριν συνεχίσουμε εδώ με τα δικά μας τα τσιπραϊκά και τα ελασίτικα, ο Ανδρέας Μαζαράκης, παλιά καραβάνα. Εγώ το θυμάμαι από το Sky.
2: Πολύ παλιά και εγώ από τότε που το γνώρισα.
1: Άρχοντας,
2: ναι.
1: Έμπαινε μέσα και είχε ένα, τότε που ήταν και στα Εξάρχεια, να κατεβόταν, Κύρκο τον ξέρεις και εσύ.
2: Ήταν και πρόεδρος στην ομάδα.
1: Ναι, εκεί. Και έμπαινε μέσα, φώναζε λαϊκό στοιχείο, αγνό, αυθεντικό.
2: Ωραίο όμως.
1: Ναι, και στην όψη και στον αέρα που έφερνε και μας έφερνε κάτι τυρόπιτες. Και κάτι τενεκέδες με φέτα, κάτι τέτοιο που ήταν πολύ ωραίο όλα αυτά.
2: Καλησπέρα.
1: Ναι, έτσι.
2: Με έπαιρνε και στην εκπομπή εδώ πολλές φορές, δεν ξέρω.
1: Ναι, το ξέρω. Και έφερνε και τις παρέες του στις βραδινές εκπομπές. Έφερνε κάτι παρέες που τραγουδούσαν. Και θυμάμαι τότε μου έλεγε η Μάνια Ζούση, μια συνάδελφος που έλεγε ειδήσεις, είχε πάει να πει δελτίο, το μονόλεπτο. Και έπρεπε να βγουν όλη η ορχήστρα έξω. Και είχε αφήσει ένα μπαγκλαμαδάκι κάποιος στη θέση της Μάνιας. Και έκατσε και είπε το δελτίο. Πάνω στο μπαγκλαμαδάκι δεν προλάβαινε να ξέρεις, βγαίνεις, μπες, κάθομαι.
2: Ναι.
1: Ανοίγει το μικρόφωνο και
2: μπαγκλαμάς.
1: Είχε μείνει ο μπαγκλαμάς από κάτω, από την παρέα. Όλη αυτή. Αλλά ήταν πολύ έτσι θετικός. Ναι. Πολύ αισιόδοξος και πολύ. Μια πολύ ιδιαίτερη παρουσία όταν έμπαινε στον χώρο.
2: Και ήταν τη παρέα, τέτοιο ήταν.
1: Και τη ατάκα.
2: Τη ατάκα του τραπεζώματος, ήταν καθίστε να φάνε φιλόξενο.
1: Ναι. Και όταν έκανε αυτές τις εκπομπές και στον αέρα και εκτός, είχε γνώσεις για τα αρχαιοελληνικο-γεωστρατηγικά.
2: Ναι.
1: Αυτά είναι πολύ παρεξηγημένα στις μέρες μας και γενικώς τα τελευταία χρόνια. Όταν τα έπιανε, επειδή είχε γνώσεις, είχε και ενδιαφέρον η κουβέντα. Με πολλά από αυτά που, και με άγνωστα πράγματα που δεν ξέρουμε όλοι μας για τους αρχαίους.
2: Ναι, γιατί μετά τα πήραν ψεκασμένοι και τα κάνανε,
1: ναι, κάνανε χάλια
2: στα κανάλια.
1: Και επιστοποίηση γνώσης και πατριωτισμού. Οπότε χάλασε όλο αυτό. Ο Μαζαράκης το είχε πιο. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή. Υπάρχουν αυτά τα μηνύματα. τα μεταδίδει ο σταθμός. Συνεχίζουμε εμείς εδώ με τα δικά μας. Ξεκίνησαμε με πολλά και να λέει για τον Τσίπρα. Θα πάμε στο Τσίπρα, ο οποίος έδωσε μια ομιλία και λέει για το πώς ακριβώς και τι.
2: Πού πήγε τώρα, στο Καλογρέζα, στον Μπλόκο?
1: Όχι, όχι.
2: Α, όχι.
1: Στην Κύπρο νομίζω. Από εκείνο το ηχητικό.
2: Δεν ταιριάζει μετά.
1: Θα πάει σιγά σιγά. Έχει μέρες. Όπου πει ο Μαρατζίδης. Ναι, όλα αυτά. Ο Μαρατζίδης θα μισεί όλα αυτά. Γιατί είναι στιγμές αντίστασης.
2: Τον νοιάζει, δεν τον νοιάζει το Μαρατζίδη.
1: Όχι, τον νοιάζει. Μόνο με αυτό ασχολείται. Τα μισεί όλα αυτά και σου λέει πώς θα τα λερώσουμε, θα στείλω τον Τσίπρα παντού. Και στέλνει τον Τσίπρα παντού και πάει σε ένα-ένα τα τοπόσημα. Έχουν μείνει δίστομο, καλά, πριν έχουν μείνει πάρα πολλά.
2: Έχει να πάει.
1: Φαντάζομαι θα τα ρυπάνει. Ναι. Θα πάει εκεί να τα αγγίξει και να τα λερώσει όπως ξέρει.
2: Βέβαια, είναι ρυπαρές οι αλήθειες, δεν σ' αρέσουν.
1: Ναι. Άκου μια αλήθεια τώρα, θα γίνει τις εκλογές.
3: Πιστεύω δηλαδή στις επόμενες εκλογές, όποτε και να αυτές γίνουν, μαθαίνω ότι υπάρχουν φήμες, διαβάζω διάφορα ρεπορτάζ ότι θα τις επισπεύσει ο Πρωθυπουργός για να μην δημιουργηθεί momentum, γράφει σήμερα το Πολίτικο στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το momentum έχει ήδη δημιουργηθεί και πιστεύω ότι η πραγματικότητα θα είναι πολύ πολύ διαφορετική, δεν θα είναι ένας περίπατος για τον κύριο Μητσοτάκη όπως υπολόγιζε πριν από τις 26 Μαΐου. Θα είναι μια αναμέτρηση η οποία θα είναι ντέρμπι.
1: Έχουμε ντέρμπι στις εκλογές. Όποτε γίνουν.
2: Όποτε γίνουν.
1: Θα έχουμε ντέρμπι, λέει εδώ ο Αλέξης Τσίπρας. Την ίδια φράση την είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας για τις εκλογές του 19.
4: Οι ευρωπαϊκές εκλογές θα είναι ντέρμπι. Οι εθνικές εκλογές όμως θεωρώ ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να κερδίσει ο κ. Μητσοτάκης.
5: Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης.
1: 10 μονάδες διαφορά.
2: Έπεσε και σε ένα έξω.
1: Το τότε ντέρμπι και των ευρωεκλογών ήταν 9,5 νομίζω και σε ένα μήνα μετά είχαν γίνει οι κανονικές 10 μονάδες. Επειδή ήταν ντέρμπι δηλαδή, και αυτό λέω, επειδή και τώρα το βλέπει ντέρμπι.
2: Γενικώς, όποτε τα ποντάρια αυτά και τα στοιχηματίζει, και με τη Μέρκελ παλιότερα που δεν υπάρχει περίπτωση να μην το δεχθούν και πάνε μέρα μεσημέρι.
1: Και μία στο εκατομμύριο.
2: Δεν έχει πολύ βγει. Δεν του έχει πολύ πάει.
1: Και θες να πεις δεν έχει βάλει μυαλό. Θες να πεις ότι δεν έχει την στοιχειώδη έτσι αυτό πειθαρχία και την εγκράτεια να μην πει βλακεία.
2: Ναι, αυτό θέλω να πω.
1: Ωραίο θέμα αυτό. Καλά κάνεις και το λες. Ας το πούμε.
2: Έχει ένα περιβάλλον που δεν βοηθάει.
1: Ναι, το περιβάλλον είναι το θέμα.
2: Όχι, είναι και το περιβάλλον.
1: Είναι το οικοσύστημα.
2: Το οικοσύστημα.
1: Με αυτό φταίει.
2: Δεν φταίει και τον παρασύρι.
1: Επειδή λοιπόν είπε ντέρμπι, ότι θα είναι ντέρμπι και εμείς δεν έχουμε θέμα, μακάρι να είναι και ντέρμπι και να έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά και υπάρχει. Ναι,
2: επαγγελματίες είμαστε.
1: Ενδιαφέρον.
2: Να έχουμε εδώ δουλειά.
1: Και σαν πολίτες νοιαζόμαστε για τον Έλληνα λαό και για την κοινωνία που θα πάει.
2: Και για την καριέρα του αριστερού ηγέτη.
1: Ναι. Επειδή λοιπόν θα είναι ντέρμπι, κάνουμε μια προβολή στο μέλλον και ακούμε την περιγραφή.
4: Θα λέγω ότι είναι η Μπαρσελόνα. Κι όμως γυρίζει.
6: Σας κούρασα,
7: ομάδων κυριολεκτικά σέρνονται στο γήπεδο, δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους.
8: Γαμ***τε γιατί χανόμαστε.
7: Οι θεατές έχουν σχεδόν αποκοιμηθεί στις εξέδρες.
8: Γαμ***τε στο κόμμα που μας έλακε.
9: Αλλά τη στιγμή αυτή με μια βαθιά παλιά στο δεξί μπακ του βραδιποριακού βρίσκει ξεμαρκάρισε τον έξω δεξιά της ομάδας του που κάνει μια φανταστική κούρσα από τα δεξιά.
4: Στη δεξιά του πολιτικού χάρτη.
9: Περνάει διαδοχικά έναν, δύο, τρεις αντιπάλους, κάνει μια βαθιά σέντρα.
10: Μπράβο ρε παιδιά.
9: Και ο επερχόμενος σέντερφορ του βραδιποριακού κάνει μια φανταστική κεφαλιά ψαράκι. Η μπάλα χτυπάει στην αριστερή κάθε επιδοκό, επανέρχεται στο αγωνιστικό χώρο, περνάει ανάμεσα από πόδια αμυνωμένων και επιτιθεμένων.
10: Βάλτε και τα δικά μου μέσα, αλλιώς εγώ δεν παίζω.
9: Και να δει το κεφάλι του επερχόμενου διαιτητού, ναι, και να καρφωθεί, αγαπητοί μου ακροατές, στα δίχτυα του Ανίμαρου Κερβέρογλου.
10: Είμαστε ήδη μπροστά.
9: Αγαπητοί μου ακροατές, επιτιθέμενοι και αμυνόμενοι, ημένους αστισμένοι στις θέσεις τους, ενώ ο διαιτητής του αγώνος κύριος Δαρμένος
10: είναι ένας μπούλης.
9: Δείχνει σέντρα, ναι, δείχνει σέντρα και κατοκυρώνει, το κατοκυρώνει τον κόκκι, κυρίες και κύριοι.
11: Τελειώσατε.
9: Τι γίνεται τη στιγμή αυτή στις εξέδρες και στον αγωνιστικό χώρο δεν περιγράφεται, αγαπητοί μου ακροατές.
11: Να το επαναλάβω άλλη μια φορά, να το εμπεδώσετε. Τελειώσατε.
1: Εδώ λοιπόν το ντέρμπι, η ομάδα του Τσίπρα είναι ο βραδιποριακός.
2: Εντάξει, όμως, καλά, κορόιδευε εσύ.
1: Εγώ
2: κοροϊδεύω εσύ.
1: Τι άλλο θα ακούσω.
2: Τώρα θα δεις.
1: Ναι, περιμένω. Δεν είναι όμως μόνο βραδιποριακός, έχει και άλλες ομάδες που παίρνουν στο πρωτάθλημα, στο κύπελο, τι θα είναι αυτό.
2: Ναι.
1: Είναι οχτή και αριακός που είναι η ομάδα του Πασόκ και ο ρεζιλιακός που είναι η ομάδα του Μητσοτάκη.
12: Ας μεταφερθούμε όμως στο κήπεδο ρεζιλιακού για να δούμε πως λύγει ο εκεί διεξαγόμενος αγώνας μεταξύ ρεζιλιακού και χτικιαριακού.
13: Καλημέρα σας!
14: Κυρίες και κύριοι, θέλουμε δύο λεπτά για να ανοίξει το παιχνίδι στο γήπεδο.
13: Εμπρός λοιπόν!
14: Του ρεζιλιακού και ο γήπεδούχος.
13: Αναντήρητα έχει πάει τη χώρα μπροστά.
14: Πορωείται με ένα μηδέν.
13: Πόπο τη φ***α.
14: Το παιχνίδι τα τελευταία λεφτά έχει ατονίσει παίκτε και γίνουν τον νοτρά και φαίνεται να περιμένουν τη λήξη του αγώνα.
13: Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
14: Τη στιγμή όμως αυτή το χαφ του Κτυκιακιακιακιακιακιακού πνιέτ ξεπετάκεται και δίνει μια παλιά στο τεγένο χώρο. Εκεί παίρνει τη μπάλα πέστε το.
13: Ο κύριος Φραπές και ο κύριος Χασάπης και ο κύριος Μανάβης.
14: Σέντερ φορ και τριπλάρι. Διάδοχη κατέτε έναν, δύο, τρεις αντιπάλους.
13: Μην έρθεις με φόρα.
14: Και τροφοδοτεί το δέξω αριστερά.
13: Ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Κοιτάει μόνο μπροστά.
14: Αυτός κάνει μια βαθιά σέντρα και απέναντι μεριά τρέχει μέσα δεξιά παίρνει την μπάλα κακά.
13: Κάλος.
14: Κακά κατεβαίνει με μεγάλη ταχύτητα.
15: Πιο γρήγορα και πιο τολμηρά.
14: Ταχύ βρίσκει καλή θέση έξα πολύ να πολύ δυνατός.
16: Είναι σημαντική αυτή η εκτόνωση.
14: Σουτ και η μπάλα χτυπάει με δύναμη στο δοκακακακακακακακάρι. Και γυρίζει πίσω πλάσε από τον ίδιο και γκολ.
13: Γαμμένη όσο ποτέ.
1: Είναι οι περιγραφές. Σε χάρη κλείνω από τα παλιά εδώ. Και το βραδιποριακό και το χτικιαριακό και το ρεζιλιακό. Ωραίες ομάδες. Αυτό είναι το ντέρμπι. Αυτό μεταξύ εκεί θα.
2: Ναι,
1: αυτόν θα κρυθεί.
2: Δεν
1: συμφωνώ
2: με τα ονόματα τόσο, αλλά εντάξει.
1: Είναι χαλαρά σε σχέση με αυτό που συμβαίνει.
2: Θα ήθελα σκανδαλιακό, μιζαριακό, κάτι πιο.
1: Πού να πήγαινε και το μυαλό του τότε.
2: Ναι, καλά, ναι.
1: Καλά, και εμείς τα τοποθετήσαμε έτσι.
2: Ναι, στο σήμερα. Στο σήμερα.
1: Ναι, στο σήμερα. Πήγες ψώνησες σήμερα, έχεις ψωνίσει, έχεις βγει από χθες στις αγορές να πάει να ψωνίσεις κάτι τι να πάρεις.
2: Με την εφαρμογή δεν πάω έτσι.
1: Το όρο μου είναι μόνο εφαρμογή.
2: Ελέγχω. Δηλαδή, ελέγχω πριν πάω.
1: Ναι, ναι. Και πού πας εκεί μετά στο
2: στην Γερμανία. Που είναι πιο φθηνά.
1: Και που πέρσι.
2: Γιατί είδα το αλάτι στη Γερμανία είναι 50 λεπτά πιο φθηνά από ό,τι εδώ. Το κάλας.
1: Πας σε αεροδρόμιο. Έτσι, αεροπλάνο.
2: Γιατί είναι.
1: Πολύ χρήσιμο.
2: Και δεν θα πας μόνο για το κάλας, θα πάρεις κι άλλα.
1: Όταν αυτή η εφαρμογή βγάζει ότι το αλάτι, το ντόπιο, το ελληνικό, το δικό μας από το Μεσολόγγι, είναι πιο φθηνό στη Γερμανία. Γράφει από κάτω και τι είσαι εσύ ως Έλληνας πολίτης και ως Έλληνας καταναλωτής, τη λέξη με τις τρεις συλλαβές.
2: Αν το τι είσαι, ναι. Το γράφει. Ναι, ναι, γιατί ναι. Είναι pop. Είναι ονομασία προέλευσης. Αυτό και νέα ονομασία προέλευσης. Δεν είναι η φέτα.
1: Δηλαδή, γιατί τη βάλαμε την εφαρμογή, να δούμε ότι το αλάτι εκεί είναι πιο φτηνό.
2: Ένα όπλο, παιδί μου, σου λέει. Έφτιαξε ο άνθρωπος όπλο.
1: Τι
2: γιατί,
1: όπλο.
2: Γιατί σου λέει, εγώ σας το είπα. Εσείς φταίτε τώρα. Γιατί μας πέταξε πάλι την ευθύνη και σου λέει, εγώ σου είπα που είναι το φθηνό. Πήγαινε πάρτο.
1: Θα πάει σε εκλογές, θα πει με ψηφίσατε με βγάλετε πρώτο σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Και αν βγει, σας τα είχα δείξει εγώ. Ναι. Τι ήταν και πιο ακριβά.
2: Σας είπα τους κινδύνους και πήγατε.
1: Αν δεν βγάλετε το Σόλτ πάνω στη Γερμανία που είναι πιο φθηνά.
2: Και για να καταλάβω, το Σόλτ εννοεί αλάτι.
1: Βρε.
2: Επειδή λέγαμε για το αλάτι. Εν τω μεταξύ, ωραία. Έχεις πέντε πράγματα φθηνά στο ένα σούπερ μάρκετ. Αλλά τι θα κάνει, περαδόθηκε το delivery, θα κάνουμε τα ψώνια μας.
1: Έχεις να κάνεις τίποτα καλύτερο.
2: Εκτός και αν παραγγέλεις μόνο από εφαρμογές και λες, θέλω αλάτι από εκεί. Που μαρώ,
1: από εκεί. Έχει ένα μίνιμουμ όριο, δεν μπορεί να παραγγείλεις αλάτι μόνο σφαίρι.
2: Όχι μόνο, ρε παιδί, μαζεύει. Είσαι στα 20 ευρώ, φέρνει.
1: Τα φθηνά από εδώ, τα φθηνά από αυτό είναι.
2: Να τα φέρνουν.
1: Μια μέρα να ασχολείσαι με αυτά.
2: Αλλιώς δεν γίνεται, στις βενζίνες θα τα φάμε. Που στις βενζίνες δεν μειώνει το φορό κατανάλωσης.
1: Ποιο το νόημα αυτής της εφαρμογής.
2: Τα έχεις χάσει στο δρόμο.
1: Μας λέει ο Θεοδωρικάκος ποιο είναι το νόημα.
17: Συνεπώς το πόσο κάνει ένα πρακτικό εργαλείο στα χέρια του πολίτη, στα χέρια της ελληνικής οικογένειας για τις αγορές της, οι ενημερωμένοι καταναλωτές έχουν πολύ μεγάλη δύναμη και όταν αυτή τη δύναμη τη χρησιμοποιούν σωστά, είναι βέβαιο ότι αυτό θα έχει αποτέλεσμα στην αγορά υπέρ του δικού του συμφέροντος, υπέρ του συμφέροντος καθολικά της ελληνικής κοινωνίας και της υγιούς επιχειρηματικότητας.
1: Το αστείο των τελευταίων δεκαετιών είναι η φράση υγιής επιχειρηματικότητα.
2: Ναι, ναι, πιο υγιής δεν υπάρχει.
1: Που επιχειρηματικότητα σημαίνει κάτι μη υγιές.
2: Ναι.
1: Ναι, ξέρω τώρα κάποιοι θα ταραχτούν και θα πούνε όχι, ο ανταγωνισμός είναι ναι. Ή όλα τα ταλέντα. Να...
18: αρρωστημένο, δεν προχωράς αλλιώς. Κάνεις μια επιχείρηση που μπορεί να είναι υγιές εκεί, να ξεκινήσεις κάτι. Αν θες να προχωρήσεις μετά λίγο παραπάνω, πρέπει να κάνεις λαμογιά. Δεν βγαίνει.
2: Δεν γίνεται. Λοιπόν.
18: Δεν γίνεται, γιατί είτε με το κράτος
2: τους φόρους θα τα κάνεις. Ναι, είτε από.
18: Οπότε η υγιής επιχειρηματικότητα, ειδικά στα καρτέλ των σούπερ μάρκετ, των μεγάλων εταιριών.
2: Που τα ευνοούν, ξέρουμε
18: ναι,
2: ποιοι.
18: Ναι, ας μην.
2: Και ποιοι τα έχουν κολλητούς και τους διαφημίζουν.
18: Προφανώς, ας μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά όλο αυτό εδώ το Θεοδωρικάκος το λέω ότι είναι για το συμφέρον όλων ημών. Πώς.
2: Ο επιχειρηματίας δεν είναι.

0: Προφανώς. Ένας κάνει πολύ λεφτά, στοίχησε.
1: Εμείς να ξέρουμε τον ανταγωνισμό.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Και τώρα μάθαμε.
1: Μη δεις πρόοδο, κατευθείαν θες την πισωγύρισμα.
0: Ναι, να τη δω όμως.
1: Ναι, πια, την πρόοδο,
0: πού
1: είναι. Ότι ξέρουμε τι γίνεται στην Γερμανία. Λίγο είναι. Θα μπει μέσα, χαζεύει τα γιαούρτια. Πώς έχουν τη Γερμανία.
0: Κάθε εκεί. Ναι.
1: Εδώ σκρολάρει ένα σωρό ιδέες από το κινητό. Μάθηκε τι κάνει το γιαούρτι στη Γερμανία.
0: Ναι, αλλά δεν μου το φέρνει το delivery από τη Γερμανία.
1: Δεν θα στο φέρει.
0: Όχι, θα φέρει το ακριβό. Θα έχει ξυνήσει. Μετά μιτζήθρα θα το φάει.
1: Γι' αυτό δεν στο φέρνει.
0: Ναι.
1: Αλλιώς. Καλά, κράτα μερικά γιαούρτια θα χρειαστούν.
0: Τι, για μιτζήθρα.
1: Όχι, ξυνισμένα. Θα πετάξει κάπου ρε παιδί. Γιαούρτι είναι.
0: Άμα δεν είναι σε πύλινο, τι να το κάνει. Μόνο σε πύλινο αξίζει.
1: Εντάξει, οκ, okay, λοιπόν. Για την εφαρμογή, το πόσο κάνει,
0: ναι.
1: Που η κυβέρνηση έχει δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα σε αυτό και.
0: Και χρήματα.
1: Και χρήματα, να ενημερωθούμε. Μίλησε και ο Πρωθυπουργός.
2: Και νομίζω ότι έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα να κάνουμε ως προς τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αγορά. Αύριο θα έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
3: Είναι 3x2, 6, έτσι, 30x6, 4x18, 4x6, 24, πόσο πάρει λεπτό.
4: Όχι ρε παιδί μου, στους 3 έχεις 2.
3: Στους 3 έχεις 2.
4: Στους 60 διά 3.
3: Σωστά, πόσο είναι 60 διά 3?
4: 10.
2: Μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
5: Χ τετράγωνο, συν 5 χ και 6. Πόσο κάνει ρε.
3: Συν 3, άντε γεια.
0: Για να τελειώνουμε με αυτά.
1: Είναι το σποτάκι της κυβερνήσεως του GovGR για το πόσο κάνει και πρέπει να το μεταδίδουμε κάθε μέρα. Το παίξαμε και χθες, το παίξουμε και αύριο, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι.
0: Ναι,
1: από την κυβέρνηση.
0: Πώς όταν παίρνεις κανένα ΕΣΠΑ πρέπει να το βάλεις στη αφίσα απ' έξω.
1: Ναι,
0: έτσι και εδώ.
1: Πρέπει να κοίτας με τα δημόσια έργα.
0: Ναι, ναι, έτσι και εδώ.
1: Έτσι και εδώ πρέπει να βάζουμε αυτό. Έχουμε κάτι αναταράξει στη Νέα Δημοκρατία. Ο Σαμαράς δεν ξέρουμε αν θα κάνει κόμμα. Ο Καραμαλής μίλησε πάλι χτες. Και βγαίνουν και λένε κάτι βουλευτές. Από ό,τι υπάρχει μια αναταραχή.
0: Τι θα γίνει τώρα, έχουμε
1: όλη αγωνία.
0: Δεν είναι...
1: Ενώ πάει τόσο καλά το κόμμα και η Νέα Δημοκρατία.
0: Πολύ, δεν έχει λόγο όλο
1: να,
0: αυτό.
1: Να, πόσο κάνει.
0: Δεν μπορεί να είναι μονιασμένοι όλοι. Να μαζευτούν εκεί οι Λατινοπούλες, Βελόπλοι, όλοι αυτοί οι Σαμάρα. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί οι Κασιδιάριδες, γιατί όχι.
1: Και μίλησε λοιπόν ο Άδωνης για το.
0: Τι συνειρμό στάθος.
1: Γιατί ο Άδωνης ακολουθεί. Εγώ κοιτάω και τον προγραμματισμό. Μίλησε λοιπόν ο Άδωνης και είπε, εξέφρασε τα ερωτήματά του για τους νεοδημοκράτες.
6: Ο Κώστας Καραμαλής στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία.
3: Τι ερώτηση είναι αυτή?
6: Είναι Καραμαλής το κόμμα Νέα Δημοκρατία από τον ιδρυτή μέχρι τώρα.
3: Προφανώς.
6: Είναι η ίδια η στάση Καραμαλή Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία.
3: Δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία χωρίς Καραμαλή τώρα. Μην λέμε πράγματα τώρα. Μην βάζουμε πράγματα στον Κώστα Καραμαλή που δεν έχει κι άλλο. Με συγχωρείτε. Δεν είναι σωστό αυτό.
6: Δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία χωρίς Καραμαλή.
3: Μα δεν είναι δηλαδή Νέα Δημοκρατία το κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, παιδιά. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έφτιαξε αυτό το κόμμα. Αυτό μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτός έφτιαξε μια παράταξη που μένει 55 χρόνια ριζωμένη στην Ελλάδα ως μεγαλύτερη πολιτική παράταξη του τόπου. Δεν λέμε πράγματα τώρα.
1: Ούτε στέκουνε.
0: Δεν θεωρώ. Χαζομάρες.
1: Ναι. Όμως ο Κώστας Καραμαλής, ο Β.
0: Ναι.
1: Ο Γ έχει φύγει.
0: Ο εμπνευστής των μνημονίων. Ουσιαστικά.
1: Ναι, αυτός που έστρωσε το δρόμο,
0: Και
1: τακτοποίησε τη χώρα και μετά δεν μίλησε ποτέ για αυτά.
0: Και την πλήρωσε το παιδί ο Γιωργάκης.
1: Δεν πολύ μιλάει
0: φανατικά. Γιωργάκη, κρίμα.
1: Ναι. Δεν μιλάει πολύ φανατικά για τη Νέα Δημοκρατία, είναι η αλήθεια.
0: Φάλε,
1: ο Καραμαλής. Πιο πολύ με τον Σαμαρά κάνει παρέα. Και δεν κάνει. Ενώ
0: θα πληροποιήσουν και τις παρέες τώρα.
1: Ναι,
0: να πει.
1: Ναι, εννοείται. Ενώ ίδρυσε τις.
0: Και ο Γιωργάκης, ο πατέρας του, ίδρυσε και έκανε δικό του κόμμα, το Κηδισό. Τι είπα να πει.
1: Για 2 μήνες.
0: Όσο.
1: Και ξαναγύρισε.
0: Τόσο.
1: Θέλω να πω, καλά τα λέει εδώ ο Άδωνης, δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία χωρίς Καραμαλή, αλλά δεν τον πολύ βλέπουμε τον Καραμαλή. Σε κάτι εκδηλώσει δεν πάει πουθενά.
0: Καλά.
1: Άδεις, καρέγκλες,
0: το τι λέει ο Άδωνης για να φτιάξει κλίμα και να επηρεάσει και ότι όλα είναι καλά.
1: Ο Καραμαλής απάντησε. Απάντησε και θα ακούσουμε τώρα την απάντηση.
7: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ. Με άλλα λόγια, αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους. Ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας, όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία.
8: Σας ευχαριστώ.
0: Κοίταξε να δεις. Αν είχαν χιούμορ στο μελωδία, θα το βάζαν και θα λέγανε θέλει μελωδία. Το σωστό σποτάκι είναι αυτό.
1: Τον Καραμαλή να λέει όλα αυτά.
0: Τον Καραμαλή να λέει και λαϊδόνι, ένα απαγγέλ και...

0: Να και θάλασσες και φύση και αγαπήστε και ερωτευτείτε και κάντε.
1: Το λέμε, ναι. Θέλει μελωδία.
0: Δεν θέλει Νέα Δημοκρατία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Δεν θέλει.
0: Οπότε αυτά είπε ο Καραμαλής ως απάντηση. Και κυκλοφορεί ένα βιντεάκι. Πήγε ο Δημητριάδης, ο ανιψιός, στην ΟΝΕΔ Κηφισιάς.
1: Ξύλο, πάλι ξύλο.
0: Όχι, όχι. Πήγε στην ΟΝΕΔ Κηφισιάς και είναι σε ένα πολύ κυριλέ τραπέζι. Ένα κήπο έπαυλης.
1: Η ΟΝΕΔ
0: Κηφισιάς έκανε μια εκδήλωση.
1: Α,
0: και είναι σε ένα τραπέζι, λευκά τραπεζομάντιλα, πράσινο.
1: Καμιά βάφτιση θα ήταν τώρα.
0: Χαμηλό φωτισμό. Όλα τα εκεί τα παιδιά, στελέχη τη ΟΝΕΔ, καλοντημένα, καλοβαλμένα κτλ. Και είναι και ο Δημητριάδης ο ανιψιός.
1: Και ανοίγει, βγάζει του πομπού πάνω στο τραπέζι. Ποτό, θα σα παρακολουθήσω live. Δείτε πώ γίνεται.
0: Όχι, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Και έχει βγει ένα βίντεο το οποίο θα το ακούσουμε τώρα.
2: Προφανώς στηρίζουμε Μητσοτάκη, προφανώς ψηφίζουμε Μητσοτάκη, είναι αυτά, δεν χρειάζεται να λέμε τα αυτονόητα νομίζω, έτσι. Το μεγαλύτερο που μπορώ να σας πω, κατά τη γνώμη μου, μυστικό είναι ότι να λέτε γρήγορα τα όχι που ξέρετε ότι είναι όχι. Δηλαδή, δεν πρέπει να κοροϊδεύετε τον πολίτη. Αυτά τα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε όταν ξέρεις ότι κάτι δεν γίνεται και το καταλαβαίνει κάποια στιγμή και το προσβάλλεις. Και θα χρειαστεί να τον δεις τρεις φορές αντί για μία και του λες ψέματα και δεν κόβεις δρόμο και του στοιχίζεις και παραπάνω γιατί είναι όλο λάθος. Αυτό που δεν γίνεται το λες και το εξηγείς. Γνωρίζετε όλοι ότι είμαι γονός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και της Μαρίκας Μητσοτάκη. Ο παππούς μου λέγε πάντα δεν πας πουθενά χωρίς φίλους σου. Η γιαγιά μου πρώτα απ' όλα μας έμαθε το τραπέζι, μας έμαθε την οικογένεια, μας έμαθε το να είμαστε όλοι μαζί. Πρέπει να αποφασίσεις τα μεγάλα. Ο πρωθυπουργός θα χαράξει τη μεγάλη στρατηγική. Τα πολλά μικρά, να το θυμάστε, είναι η μεγάλη μεταρρύθμιση. Προφανώς στηρίζουμε Μητσοτάκη, προφανώς ψηφίζουμε Μητσοτάκη, είναι αυτά, δεν χρειάζεται να λέμε αυτονόητα, νομίζω έτσι. Είμαι πάντα παράταξη, είμαι πάντα φανέλα. Αυτό δεν αλλάζει.
1: Τι είναι αυτό?
0: Πω βιντεάκι που κυκλοφορεί.
1: Τι ακούω? Ναι.
0: Ότι είναι Μητσοτάκη. Όλοι είμαστε Μητσοτάκη, δεν κατάλαβα.
1: Ζεσουή Μητσοτάκη ήταν αυτό. Ζεσουή Μητσοτάκη ήταν το βίντεο. Τι νόημα έχει το βίντεο?
0: Έπαθε κάτι ο Μητσοτάκη, γιατί ζεσουή γινόμαστε όταν κάποιο πάθει κάτι.
1: Αλλά
0: την αχτή.
1: Καλά το βλέπει. Εσύ το βλέπει και δεν είναι αυτό γκρεμίδι.
0: Όχι, εντάξει. Όμω βγαίνει ο ανιψιό και καθαρά στηρίζει.
1: Και τι ήταν, ποιο ήταν ο σκοπό? Τι ήταν, ακούω και μουσικούλα χαλαρή από κάτω.
0: Είναι φτιαγμένο βίντεο.
1: Στο τέλο θέλει και ένα ΟΝΕΔ.
0: Είναι φτιαγμένο βίντεο. Είναι επιμελημένο, γυρισμένο. Καλά, καλά.
1: Τα λέμε στο Καφοταγκού. Στην Μύκονο.
0: Κηφισιά είπαμε.
1: Πού πάνε αυτοί?
0: Ναι, όχι, δεν έχει τέτοιο.
1: Κηφισιά είναι το χειμώνα.
0: Αυτό ήταν μία λέξη που είπες τώρα.
1: Το Καβο Ταγκού.
0: Ναι.
1: Στη δύο. Κάβος Ταγκού.
0: Δεν έχει τρίτη συλλαβή.
1: Το Ταγκού.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Εκτός αν το χωρί. Ταγκούρι.
0: Μετά από αυτό, πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
3: Ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
4: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
5: Ωραίο πόνσο.
6: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
7: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
9: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
10: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
11: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
12: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
13: 26 950 25 798.
14: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Z-Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.

0: Δεν είναι jazz, είναι swing, blues, rock and roll, είναι οι high rollers.
1: Τι θα παίξετε,
0: είναι συγκρότημα.
1: Τα παιδιά του swing θα παίξετε την ταινία.
0: Ό,τι θέλουμε θα παίξουμε. Είναι το φεστιβάλ το δεύτερο της πλατείας τέχνης.
1: Swing festival.
0: Όχι, έχει κι άλλα. Μεταξύ αυτών και τους high rollers, εδώ ακούμε που είναι πολύ ζωντανά, ζωντανός, εκρηκτικός ήχος.
1: Πάντως θα έχει ένα ενδιαφέρον να κάνετε swingers festival.
0: Θα το σκεφτούμε
1: στο μέλλον.
0: Λοιπόν, το δεύτερο φεστιβάλ της πλατείας τέχνης γίνεται το
1: είναι
0: Σάββατο.
1: Γεγονός, είναι γεγονός.
0: Είναι γεγονός. Ναι. Γίνεται το Σάββατο μεθαύριο.
1: Ωραία.
0: Στο πάρκο του Αγίου Νικολάου, όπως ξέρουν την Ηλιούπολη. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα φέτος, γιατί είναι το δεύτερο και σιγά σιγά σε σχέση με το πρώτο το έχουμε εμπλουτίσει. Ανοίγουμε τις πύλες στις 6 το απόγευμα. Ντάλα ήλιος.
1: Ωραία.
0: Πολύ.
1: Εκεί που έχει μαλακώσει σιγά σιγά.
0: Τι να έχει μαλακώσει.
1: Δεν είναι και τρεις.
0: Έξι ώρα, δεν είναι και τρεις. Ωραία, λοιπόν. Καλά, ανοίγουν οι πύλες. 7 η ώρα έχουμε το τμήμα παραδοσιακών χορών της πλατείας τέχνης που θα χορέψουν θρακιώτικους χορούς.
1: Σουίγκ μας πουλάς.
0: Ένα-ένα, δεν έχουμε ένα πράγμα. Ξεκινάμε με θρακιώτικα.
1: Παραδοσιακό swing θέλουμε.
0: 7 η ώρα έχουμε τα θρακιώτικα. Επιλέξαμε μια περιοχή της χώρας να χορέψουν τα παιδιά εκεί χορούς από μια περιοχή της χώρας. Είναι δικό μας τμήμα της πλατείας τέχνης. 7.30 ώρα, μόλις τελειώσουν οι χοροί, έχουμε τρία μονόπρακτα του Καρλ Βαλεντίν. Είναι από την εποχή Γερμανία, Μπρέχτ κτλ. Από τη θεατρική ομάδα Έλενα Δής.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ ωραία, είναι σουρεαλιστικά αυτά τα 3-5 λεπτάκια θα είναι περίπου. Είναι πολύ ωραία με πολύ καλό παίξιμο και ουσία και σουρεαλισμό από τότε. Έχει μια αξία όλο αυτό. Στις 8 η χοροδία της πλατείας τέχνης, γιατί έχουμε φτιάξει και χοροδία σιγά σιγά, θα τραγουδήσει τραγούδια της πλατείας και της τέχνης. Είναι τραγούδια που έχουν αυτή τη στόχευση, πλατεία, οτιδήποτε αφορά πλατεία κτλ. Στις 9 είναι οι high rollers που τους ακούσαμε.
1: Ναι.
0: Εδώ κάμια ώρα εκεί θα μας ξεσηκώσουν. Όχι ρε, είναι ωραία ατμόσφαιρα αυτή.
1: Και
0: αυτά τα swing είναι πάρα πολύ ωραία. Τόσο νοσταλγικά, τόσο όμορφα. Μας έρχονται από την Αμερική κυρίως.
1: Θα έτσι αυτό είναι, αυτά είναι και να τα βλέπεις να χορεύουν.
0: Όλοι
1: χορεύονται.
0: Εκεί θα χορεύουν. Και μετά μόλις τελειώσουν οι high rollers, στις 10 μπαίνει το λαϊκό σχήμα της πλατείας τέχνης.
1: Oh,
0: το οποίο έχει ετοιμάσει τα καλύτερα 16 ζεϊμπέκικα από το 40 και μετά.
1: Ο λογαριασμός λιόλιου και τέτοια.
0: Όχι, περίμενε.
1: Α, δεν φτάνουμε εδώ. Έτσι, και μετά μέχρι σήμερα.
0: Θα δώσω ένα spoiler.
1: Οπα.
0: Μέσα στα καλύτερα 16 ζεϊμπέκικα, μάλλον να το πω αλλιώς. Ναι, αυτά τα ζεϊμπέκικα, ο τίτλος είναι, κάτσε να το βρω τον τίτλο, ένας αιώνας σε 9-8.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή υπάρχουν ζεϊμπέκικα και ζεϊμπέκικα και πάντα εμείς έχουμε διαλέξει όλα και τα πολύ καλά και κάποια άλλα του σειρμού των τελευταίων χρόνων. Ας πούμε, τη δεκαετία του 80 δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς από το αυτός ο άνθρωπος, αυτός Ρίτα Σακελαρίου και με τι σημαίνει αυτό.
1: Αυτό που τα έχεις κατά τάξη όμως, το αυτός ο άνθρωπος αυτό.
0: Είναι το ζεϊμπέκικο της δεκαετίας.
1: Όχι, ενώ το έχεις τα κακά. Είναι ωραίο ζεμπέικο.
0: Όχι, αλλά έχει συνδεθεί με διάφορα. Την ίδια ώρα θα υπάρχει προτζέκτορα.
1: Να πάρεις και το σώσε με, να πιω το δηλητήριο.
0: Θα υπάρχει προτζέκτορας και θα θυμίζει τη δεκαετία.
1: Θα έχει Αντρέα.
0: Την ώρα. Θα έχει Αντρέα. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Υπάρχουν εκπλήξεις τέτοιου τύπου. Στον χώρο θα υπάρχει και μπαρ. Θα υπάρχουν εκεί και να τα πούμε όλοι μαζί κτλ. Όλα αυτά λοιπόν το δεύτερο φεστιβάλ της πλατείας τέχνης, πάρκου Αγίου Νικολάου, ένα πολύ ωραίο παρκάκι. Εκεί τι γίνεται τώρα, έχει κάτι μουριές.
1: Ναι,
0: και πέφτουν τα μούρα κάτω.
1: Έχουν την αρχή. Γιατί είναι η εποχή τώρα τα μούρα.
0: Πέφτουν τα μούρα κάτω.
1: Ναι.
0: Πήγαμε προχθές να τσεκάρουμε το χώρο, έχουμε πάει 2-3 φορές και έχουν καταστρέψει παπούτσια γιατί πέφτουν τα μούρα και έχουν γίνει, όχι, πέτρωμα, δεύτερο πάτωμα.
1: Ναι.
0: Κολλάνε όλα αυτά, χράτσα χρούτσα. Και τώρα πώς θα χορέψει το χορευτικό, είναι λίγο δύσκολο. Πήραμε το Δήμο εμείς εκεί να κάνουμε την αίτηση.
1: Αλλά δεν έχει χρόνο, πουλάει το χαλικάκι τώρα.
0: Δεν έχει χρόνο και μας είπε δεν θα έρθω. Δεν έχουμε να στείλουμε.
1: Να φέρουν τους κομμουνιστές που τα φτιάχναν όλα. Είπε ο Δήμαρχος.
0: Δεν είπε.
1: Δεν είπε, να το έλεγε.
0: Όμως θα το λύσουμε εμείς μόνοι μας.
1: Παρκέ, βάλτε ένα παρκέ. Ξηλώσαν το σεφ τώρα. Προλαβαίνετε.
0: Πάμε απέναντί.
1: Ξηλώσαν το σεφ για ανακαίνιση. Λοιπόν, πάρτε εκεί 4-5 να χορέψουμε. Δεν χορεύετε το swing με τα μούρα κάτω, σε παρακαλώ.
0: Χαμούρα. Λοιπόν, ναι, αυτά έχουμε το Σάββατο στην πλατεία Τέξη στην Ηλιούπολη. Θα είναι δυνατή η χρονιά και θα παίζουν και βίντεο έκπληξη που θα θυμίσουμε και την ιστορία της πόλης και τα κομβικά διακυβεύματα της πόλης που είναι το χαλικάκι αυτή την εποχή, που είναι ο προφήτης Ηλίας, γιατί δεν είναι μια πόλη που διασκεδάζει μόνο, χορεύει swing και καλά κάνει. αισιόδοξα και ωραία τώρα που τελειώσαν και τα σχολεία κτλ. Έχουμε και θέματα που τα παλεύουμε με χορούς.
1: Είναι μια πόλη και που δεν ησυχάζει τώρα, ξέρουμε.
0: Κορόιδε βεσία, αλλά αυτό ακριβώς είναι. Όχι που δεν ησυχάζει, είναι ανήσυχη.
1: Α.
0: Ανήσυχη, δεν ηρεμεί. Μάλιστα. Και είναι σε επαγρύπνηση πάντα. Πάντα παραπόδα. Ήταν έτσι λίγο πολύ. Ναι. Παραπόδα με τόπλο, παραπόδα έχει δίκιο. Ετοιμαζόμαστε για τον τρίτο γύρο.
1: Οπα,
0: ναι, οπα.
1: Να θα τα ακούσει ο Νιόνιος ο τέτοιος. Ο...
0: Ποιος.
1: Αυτό, τι λέγατε, κάτι για Καραγκιόζηδες λέγατε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Θα τα ακούσουν αυτά, θα εξεγερθούν πάλι.
0: Έχεις να δώσεις και εσύ κάτι προσκλήσεις.
1: Έχω να δώσω κάτι προσκλήσεις. Μου έστειλαν εδώ κάτι φίλοι για την παράσταση Ελτσέ, θέατρο. Είναι για τον Τσε Γκεβάρα. Θα δώσουμε τρεις διπλές προσκλήσεις στους τρεις πρώτους που θα τηλεφωνήσουν στο 211-1080-880. Παίζεται στο θέατρο Νους 334. Και είναι οι προσκλήσεις για τις 25 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είναι μια παράσταση για τον Τσε Γκεβάρα. Θα πω δύο λογάκια, άμα τα βρω. Είναι για τη ζωή του Τσε και της κουβανικής επανάστασης. Θα ταξιδεύσει από την Αργεντινή μέχρι την Κούβα. Τα γεγονότα είναι πεισματάρικα. Και ο υπεριαλισμός βγάζει ξανά το δηλητήριό του στους λαούς του κόσμου. Το δηλητήριο σε Παλαιστίνη, Ιράν και αγαπημένη Κούβα. Τέλος πάντων, το πιάνει ένα συνολικό. Τέλος πάντων, το καταλάβατε πάνω κάτω. Με τη στήριξη του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης και υπό την αιγίδα της πρεσβείας της Κούβας στην Ελλάδα. Λοιπόν,
0: οι τρεις
1: πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν θα κερδίσουν τρεις διπλές για την παράσταση Ελτσέ. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου.
0: Και όσο αυτά. Παίρνουν τηλέφωνο οι ακροατές, εμείς θα ακούσουμε.
1: Το τριλεράκι το ακούσατε για την παράσταση, να πω και τα δικά μου.
0: Oh.
1: 30 Ιουνίου, τα έχουμε πει. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια στο θέατρο Δωραστράτου στο Λόφου Φιλοπάπου.
0: Θα μας κεράσεις.
1: Θα κεράσει, είναι η γιορτή μου. Είναι η γιορτή μου, θα βγάλω φωντάν.
0: Μετά είναι όρος, έχει τραπέζι εκεί, είναι θέατρο.
1: Το Δωραστράτου, όχι, είναι θέατρο. Μπορώ να βάλω σε κάποια κολλητάκι. Θέση πάνω, ας πούμε, θα χιλιώσει και να κάτσει πάνω στο τέτοιο.
0: Μια μαργαριτούλα.
1: Μούρα θα φέρουμε από την Ηλιούπολη. Να ξεφτιαρίσουμε τα μούρα, να τα πετάξουμε.
0: Στη γιορτή σου.
1: Στη γιορτή.
0: Το μούρο είναι υγιεινό, γιατί.
1: Υγιεινό.
0: Αντιτόξ.
1: Άντε καλέ, θα πω, δεν είναι ξεραμένο. Κάναμε μπάρα. Δημητριακών είναι. Φάτο, μάσατο.
0: Έτοιμο
1: είναι.
0: Έχει πατηθεί και με κόσμο. Ωραία. Θρακιώτικη μπάρα.
1: Δηλαδή το σταφύλι όταν το πατάμε είναι εντάξει το μούρο, όχι.
0: Πραγματικά τώρα, ναι, εντάξει. Δηλαδή
1: τα θρακιώτικα που χορεύεται. Ναι. Που είπατε έχετε θρακιώτικα, αλλά έχει και κουζίνα. Κάντε λίγο θεματικό. Θρακιώτικες γεύσεις μετά το χορό.
0: Ποιος θα τα φτιάξει?
1: Οι θρακιώτες.
0: Ναι, πούντι.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι να μαγειρεύουμε κιόλας.
1: Να μα είπες, έχετε κουζίνα, δεν είπες κάτι τέτοιο. Δεν είπες.
0: Μπαρ θα έχουμε.
1: Το μπαρ.
0: Το μπαρ να πιεις κάτι, μια πορτοκαλαδίτσα, ένα χυμό εκεί, ένα φέψιμα, κάτι, ένα μπιράλ. Κάτι να πιεις, ένα βερμούτ.
1: Έχεις πιει ρε, μπιράλ. Ξέρεις πώς είναι.
0: Λοιπόν.
1: Όμορφα.
0: Όσο εσείς τηλεφωνείτε για την παράσταση και όσο σκέφτεστε πώς θα έρθει η Λιούπολη που θα έρθετε και θα είναι πάρα πολύ ωραία εκεί, υπάρχουν και κάποιοι συμπολίτες μας που περνάνε ένα δράμα.
1: Οπα.
0: Αυτή είναι η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου. Που η εισαγγελέα ζήτησε. Όχι, ακόμα ζήτησε δίωξη για όλο αυτό που έκανε με τα mail. Πω. Και βγαίνει ο Άδωνης σήμερα το πρωί να συμπαρασταθεί.
2: Αυτές τις μέρες γίνεται η δίκη της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, της Άννας Μισέλα Σημακοπούλου.
0: Ο εισαγγελέας έχει πει ότι πρέπει να καταδικαστεί.
2: Για αυτήν την περίμενη διαρροή των email.
0: Ναι.
2: Διάβασα την εισαγγελική πρόταση που είναι υπέρ της καταδίκης της κυρίας Ασμακούπου. Θέλω δημόσια να πω ότι το θεωρώ αδιανόητο. Ποινική καταδίκη πολιτικού. Προσέξτε, είναι άλλο το διοικητικό πρόστιμο, που και αυτό μπορεί να θεωρηθεί υπερβολικό υπό μία έννοια, αλλά πάσα είναι ένα διοικητικό πρόστιμο. Και άλλο είναι η ποινική καταδίκη. Ποινική καταδίκη σημαίνει, γράφει το ποινικό σου μητρό, σημαίνει σου καταστρέφει τη ζωή.
0: Μα είναι τώρα λερωμένο ποινικό μητρό.
1: Να είσαι τώρα μέχρι σήμερα ευρωβουλευτής, βουλευτής, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Να σε λένε, ας πούμε, Μπάμπη.
1: Αναδεξιμιά του κοκκού του βασιλέα.
0: Βαφτιστήρα.
1: και να έχεις λερωμένο ποινικό μητρό. Να έχεις κάνει μια τέτοια ζωή με κούτελο καθαρό τζάμι. Και τώρα να μην μπορείς να δουλέψεις στο ΕΛΤΑ.
0: Ναι, δεν θα μπορεί. Τα λεφτά έχουν κλείσει έτσι κι αλλιώς.
1: Όσα έχουν μείνει.
0: Να πάει κάπου.
1: Κάπου σε μια δημόσια εφορία να εισπράττει στο ταμείο.
0: Κάτι. Δεν μπορεί.
1: Όχι στο ταμείο, λάθος. Όχι στο ταμείο, είναι δημοκράτης αυτή. Όχι στο ταμείο. Αλλού.
0: Ναι, είναι ένα θέμα ότι λερώνεται το μητρό.
1: Ταράχτηκε ο Άδωνης. Δηλαδή, του βλέπω σε επόμενο σενάριο, εάν είναι δυνατόν, επειδή είχε κάποια διευκρίνηση στα ποσά στο λογαριασμό του να καταδικαστεί, να λέει για κάποιον άλλον. Ή επειδή είναι πλάκι του ΝΟΠΕΚΕΠΕ. Να πάει φυλακή. Εντάξει, λίγο το άρπαξε. Τι πάει να πει. Θα λερωθεί το ποινικό του μητρό να μην μπορεί να πιάσει δουλειά επειδή έκλεψε.
0: Σωστά.
1: Και ήταν στελεχός μας.
0: Σωστά, παίζει να μην παίρνουν τηλέφωνο άλλο.
1: Μην παίρνετε τηλέφωνο άλλο. Έχουμε του νικητέ για την παράσταση Ελτσέ. Γιάννη Λικουριώτη, Κωνσταντίνο Τσίρο, Παπαγρηγορίου Χρυσάνθη. Κερδίσατε από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Ελτσέ. Θέατρο, 25 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, θέατρο Νους, 3:34. Οι υπόλοιποι στο ticketservice.gr μπορεί να βρείτε εισιτήρια.
0: Είναι πολύ ωραίο πάντως που ο Άδωνης θέτει θέμα ότι θα λερωθεί το ποινικό μητρό μιας ευρωβουλευτού κτλ.
1: Το περίεργο με αυτούς είναι που έχουν ακόμα καθαρό ποινικό μητρό.
0: Okay, όμως κάτι μου λέει ότι τελικά δεν θα λερωθεί το μητρό.
2: Ποινική καταδίκη γιατί έστειλες mail ως πολιτικός για εκλογές.
3: Η δικαιοσύνη θα πάσεις.
2: Προφανώς θα αποφασίσει η δικαιοσύνη, αλλά εδώ ίσως να πρέπει η κυβέρνηση να λάβει μια νομοθετική πρωτοβουλία για τους πολιτικούς και την πολιτική επικοινωνία τέτοιου είδους σφάλματα να μην επιφέρουν ποινικές κυρώσεις.
1: Κατάλαβες. Να νομοθετήσουμε, αγαπητέ.
0: Έτσι λοιπόν, ενώ υπάρχει το διακριτό των εξουσιών, η δικαστική είναι εκεί, η νομοθετική εκεί, η εκτελεστική εδώ. Τώρα που πήγε κάποιος στη δικαστική, θα έρθει η νομοθετική πρωτοβουλία. Δεν πάει να λέει η δικαιοσύνη ό,τι θέλει.
1: Δεν την ελέγχουμε, η δικαιοσύνη πάνω. Είναι ανεξάρτητη, όπως ξέρουμε.
0: Θα έρθει
1: αλλά νομοθετούμε
0: η δικαιοσύνη,
1: για να παραμείνει ανεξάρτητη.
0: Είναι και η δικαιοσύνη, δικάζει με τους νόμους, με βάση τους νόμους. Θα έρθει νόμος, διάταξη που θα το προβλέψει όλο αυτό. Δηλαδή, θα μπορεί βουλευτής να αρπάξει ό,τι mail θέλει από παντού.
1: Τηλέφωνα, φωτογραφίες, ό,τι θέλει.
0: Αθώοι. Αρπάξτε λοιπόν από εδώ και πέρα. Η Άννα Μισελ ανοίγει το δρόμο, κάντε την απαταιωνιά. Και δεν θα έχετε καμία απολύτως επίπτωση.
1: Τι καθόμαστε και διαβάζουμε τα GDPR και όλα αυτά. Και
0: ξέρεις,
1: αφού τα έχει η Άννα Μισελ. Ο άλλος έχει τις συνομιλίες μας με το Πρέντατορ.
0: Όχι, η Άννα Μισελ είχε τους
1: επιφανείς οδοντιάτρους. Εντάξει.
0: Βεβαίως. Κόλλησε και εγώ σαν τον τέτοιο. Πώς τους λένε αυτούς, τους επιφανείς. Τους οδοντιάτρους είχε.
1: Είχε ένα κλάδο.
0: Είναι χρήσιμη λίστα.
1: Ναι, αυτοί πιάσαμε τη γέτα στην πλάτη όμως. Οι άλλοι μπορεί να έχουν τους επιφανείς πλαστικούς χειρουργούς.
0: Ναι.
1: Ξέρεις.
0: Επιφανείς πάντως. Γιατί επιφανείς, μιλάμε για δημοκράτες.
1: Και λέω για πλαστικούς επειδή ο Άδωνης εμπλέκεται.
0: Νομίζω θα πάει και εκεί κάποια στιγμή.
1: Δεν έχει πάει, θεωρείς.
0: Είπε ότι έχει κάνει μόνο.
1: Έλα πότους. τώρα τσιμπάς. Ναι, και η άλλη δεν έχει κάνει 1000 στην τηλεόραση που κάνει εκπομπή το μεσημέρι.
0: Πια.
1: Έλατε, πια. Πια δεν έχει κάνει.
0: Να συνεχίσουμε λοιπόν με τον Άδωνη γιατί κλείνει το θέμα.
2: Ξαναλέω. Η γνώμη μου είναι, και δεν λέω μόνο την Άννα Μισελ Ασμακοπούλου, την οποία σέβομαι, εκτιμώ, αγαπώ, ήταν φανταστική και πολύ καλή βουλευτής και πολύ καλή συνάδελφος και πολύ καλή υπουργός. Ξέρω, πολύ καλή βουλευτής.
3: Ωραία.
2: Τα πάντα της, πάρα πολύ καλή και είναι αδικημένη αυτή τη στιγμή.
3: Κλείνουμε όμως.
2: Αλλά το λέω και γενικά. Για όλους εμάς πολιτικούς, ξέρετε πόσα μηνύματα έχω δεχθεί από πολιτικού αντιπάλου στο κινητό μου. Τα έχω δημοσιεύσει μερικά στο Twitter. Λέει μου στέλνει ένα μήνυμα ένας του ΣΥΡΙΖΑ, ένας της Ελλάς, που έχουν έστω κινητό μου τα μηνύματα. Θα τον πάω στη φυλακή. Αυτό είναι ποινική καταδίκη, φυλακή.
0: Λοιπόν, οπότε θα σωθεί η Άννα Μισελ και σωστό είναι αυτό τώρα. Δεν μπορούμε να σπηλώνουμε υπολήψεις.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα.
0: Ένας άνθρωπος είχε την πολύ ωραία ιδέα να μαζέψει όλους τους οδοντιάτρους των Βρυξελών. Και θα τον καταδικάσουμε. Γιατί δεν τι είναι, κακό έκανε.
1: Είναι παράλογα πράγματα.
0: Δηλαδή, αν μαζέψω εγώ τους ηλεκτρολόγους από το Λονδίνο, θα πάω φυλακή. Τι είναι αυτό. Πού φτάσαμε. Τι γίνεται.
1: Καλά, μην το ρισκάρεις και εσύ τώρα.
0: Τι ανθρωποφαγία είναι αυτό.
1: Δεν, μην το ρισκάρεις, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Από ηλεκτρολόγο να ξεκινήσει και να το βρει να σου αλλάξουν τα φώτα στη φυλακή. Άστο τώρα να σε βάλουν μέσα. Και ποιος θα νομοθετήσει για σένα. Θα νομοθετήσει κανείς.
0: Για μας κανείς.
1: Εκτός κόμματος, τι περιμένεις τώρα.
0: Λέει εδώ ένας ακροατής ο Δημήτρης, ο φίλος μας. Καλησπέρα, αγαπημένου. Λοιπόν, για να σωθεί το Χαλικάκι στην Ηλιούπολη, πρέπει να κάνει εκεί παράσταση όπως θόλεις.
1: Α, ποιος θα μας δώσει. Δημοτικό δεν είναι όμως το Χαλικάκι.
0: Εντάξει.
1: Θα πρέπει ο Δήμος να δώσει άδεια.
0: Πάμε, εντάξει, δεν χρειάζεται.
1: Θα το κάνουμε μέσα να το πάρουμε, να σπάσουμε αλυσίδες.
0: Δεν έχει αλυσίδες, είναι ελεύθερο πάρκο. Και κάνουμε και εκδηλώσεις. Και προχτές που έγινε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση, δεν πήραμε την άδεια από κανέναν. Πήγανε κάτι και κάναν συγκέντρωση. Δεν κατάλαβα. Όλα αυτά τα πήραν κάτοικοι. Δεν είναι
1: άλλο συγκέντρωση.
0: Δεν είναι ένα πάρκο που.
1: Η συναυλία θέλει οργάνωση.
0: Αυτό το Χαλικάκι και άλλα τέτοια που έχουμε στην Ηλιούπολη θα ήταν οικοδομές, πολυκατοικίες.
1: Ναι.
0: Με πεζοδρόμια, δρόμους και εξάωροφα. Και πήγε κάποτε ένας δήμαρχος.
1: Ναι, τα κομμούνια όμως. Ήρθαν τα κομμούνια και μας πήραν και τα Χαλικάκια.
0: Και λέει, στόπ, δεν θα το πάρει, θα το πάρουμε εμείς. Και το έκαναν πάρκο.
1: Ναι, και θα είχε μόλ τώρα. Και δεν έχετε και τραβιέστε στην Άγιο Δημήτριο.
0: Σωστό
1: και
0: αυτό. Ναι. Θα το είχαμε και ότι πρέπει θα
1: δίπλα θα ήταν.
0: Βλακία κάναμε, λέει.
1: Δεύτερο σταθμό μετρό θα είχατε μέσα στην Ηλιούπολη. Όχι να τραβιέστε στην Ηλιαγμένη.
0: Όπου μόλ και σταθμό δηλαδή.
1: Πάει έτσι.
0: Να δω πώ θα πηγαίναμε στο μόλ.
1: Πώ θα το λέγαμε μέτρο μόλ. Θέλει μέτρο.
0: Είναι και αυτό. Εντάξει. Θα κλείσουμε πάλι με του high rollers που θα του ακούσουμε το Σάββατο στο Φεστιβάλ τη Πλατεία Τέχνη. Έτσι σας αποχαιρετούμε σήμερα, αύριο τα υπόλοιπα.
1: Για χαρά.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Pomonis Entertainment Business, υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!
7: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
8: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
9: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
10: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
11: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
10: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
12: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
13: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
14: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί.
0: Από το 1974, το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: στίγμα.
1: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά Χρήστος Νέγκας.
2: Hey there. We heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
0: Με την Πανσέλινο, πάνω από το Ιόνιο. Κυριακή, 28 Ιουνίου. Κέρι Lighthouse, δίπλα στο Φάρο. Ορόρα, Full Moon Party. Ήχος, φώτα και η πιο μαγική θέα της Ακίνθου. Στα Dex, DJ Aiden, Dim V και πάνω στο STR. Από τις 9 το βράδυ, Ορόρα και Πανσέλινος παρταρούν με beat και ρομαντισμό. Και το ταξίδι συνεχίζεται. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
3: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Stigma Radio.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
7: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Φέρι Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
0: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
2: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
3: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
4: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
5: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά, Χρήστος Νέγκας.
1: Hey there, we heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φύλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
7: 26 950 25 798.
8: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
9: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
10: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
11: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
10: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
11: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
10: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
11: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
10: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
12: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
10: Ας το πάνω μας.
13: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
14: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
3: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα. Σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Με την Πανσέλινο, πάνω από το Ιόνιο. Κυριακή, 28 Ιουνίου. Κερί Lighthouse, δίπλα στο Φάρο. Aurora, Full Moon Party. Ήχος, φώτα και η πιο μαγική θέα της Ακίνθου. Στα Dex, DJ Aiden, Dim V και πάνω στο SDR. Από τις 9 το βράδυ, Aurora και Πανσέλινος παρτάρουν με beat και ρομαντισμό. Και το ταξίδι συνεχίζεται. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και πάνω σε SDR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos SDR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνι, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Στίγμα.

0: στίγμα.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και πάλι, Στίγμα FM 97 και 6, όπως κάθε Παρασκευή. Άλπα Παγιολάρη στο μικρόφωνο, 6 με 8 θα είμαστε σήμερα εδώ μαζί στο Στίγμα. 19 Ιουλίου σήμερα, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, να έχετε περάσει μια υπέροχη μέρα. Μια υπέροχη καλοκαιρινή ημέρα. Μιας και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου. Ναι. Καλοκαιράκι για τα καλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αύριο και όλες θα έχουμε 20 Ιουνίου, που σημαίνει ότι είμαστε παραπάνω από τα μέσα του Ιουνίου. Και πώς πέρασε αυτός ο μήνας, πώς πέρασε. Λοιπόν, καλωσορίζω όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο Στίγμα FM. Μπορείτε να μας ακούσετε ιντερνετικά από όλο τον κόσμο, από όπου και αν βρίσκεστε, στο www.stigmafm.gr. Όπως και μπορείτε να μας στείλετε εκεί τα μηνύματά σας στο Viber και στο WhatsApp στο 6943 10 29 98. Φυσικά με βρίσκετε και στα προσωπικά μου social media, Alba05 για Instagram και Alba Παγιολάρη για Facebook. Και ναι, ξεκινάμε έτσι λοιπόν αυτή την Παρασκευή με Pitbull και Celebrate. Με θετική διάθεση πάντα εδώ στο Στίγμα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, Στίγμα FM 97 και 6, αυτό το απόγευμα Παρασκευής, 19 Ιουνίου. 13 λεπτάκια μετά τις 6 και πάμε να ξεκινήσουμε με τα νέα των τελευταίων ημερών από τη Ζάκυνθο. Λοιπόν, ο Δήμος Ζακύνθου λοιπόν αποφάσισε να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης για την περιοχή του Ναυαγίου κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Η απόφαση λοιπόν, να σας πω, βασίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση που ρυθμίζει την πρόσβαση στην περιοχή του Ναυαγίου, σύμφωνα με την οποία οι επισκέπτες μπορούν να προσεγγίσουν το σημείο θέασης μόνο από την υφιστάμενη εξέδρα, ενώ η ευθύνη για την τήρηση των μέτρων ανήκει στον Δήμο Ζακύνθου ως φορέα διαχείρισης της περιοχής. Η φύλαξη λοιπόν της περιοχής εκεί στο Ναυάγιο θα παρέχεται σε 24-ωρη βάση, 7 μέρες την εβδομάδα, με 3 βάρδιες ημερησίως. Συγκεκριμένα θα έχουμε βάρδια από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Θα απασχολούνται 3 άτομα. Από τις 3 το μεσημέρι έως και τις 11 το βράδυ θα έχουμε 2 άτομα και από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί θα έχουμε 1 άτομο. Οι φύλακες θα επιτηρούν ολόκληρη την περιοχή ευθύνης, η οποία περιλαμβάνει το μονοπάτι πρόσβασης, το πλάτωμα θέασης και τον χώρο της σημαίας. Θα ενημερώσουν τους επισκέπτες ότι απαγορεύεται η πρόσβαση σε επικίνδυνα σημεία, όπως είναι ο χώρος διαφυγής στα αριστερά του πλατώματος, ενώ θα πραγματοποιήσουν και συνεχείς περιπολίες για την αποτροπή παραβάσεων και ατυχημάτων. Να σας πω ότι οι φύλακες θα έχουν επίσης και άλλες αρμοδιότητες, όπως θα είναι η διατήρηση ελεύθερου του χώρου από σταθμευμένα οχήματα, ώστε με αυτόν τον τρόπο να διασφαλίζεται η άμεση πρόσβαση ασθενοφόρων, πυροσβεστικών οχημάτων ή άλλων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, αλλά και να αποφεύγεται η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, η παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού κρίνεται απαραίτητη λόγω της υψηλής επισκεψιμότητας του χώρου εξαιτίας του γκρεμού, ενώ επισημαίνεται ότι ο Δήμος δεν διαθέτει προσωπικό με ειδικότητα φύλακα για να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 2,5 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, ενώ η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 61.380 ευρώ, συμπεριλαμβανόμενο του ΦΠΑ, ποσό που έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Ζακύνθου.

Εδώ είμαστε και πάλι μαζί, 20 λεπτάκια μετά τις 6. Είστε συντονισμένοι στο Στίγμα FM 97 και 6 στο μικρόφωνο η Άλβα Παγιολάρη. Όπως σας είπα και πριν λοιπόν, 28 βαθμούς Κελσίου έχουμε σήμερα. Και τα πρώτα δεδομένα και οι πρώτες μελέτες δείχνουν ότι αυτό θα είναι ένα από τα πιο ζεστά καλοκαίρια που έχουμε ζήσει ποτέ. Τα πρώτα μακροπρόθεσμα δεδομένα για τον Ιούλιο δείχνουν ότι το φετινό καλοκαίρι μπορεί να ανεβάσει στροφές, με τη ζέστη να κινείται πάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εποχικές προγνώσεις, η πιθανότητα ο Ιούλιος στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη να είναι θερμότερος από το κανονικό φτάνει περίπου το 92%. Τα στοιχεία αυτά βασίζονται σε εκατοντάδες σενάρια από διεθνή μετεωρολογικά κέντρα μέσα από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπερνίκους, αν το έχετε ακούσει. Η μέση εικόνα των δεδομένων δείχνει θερμοκρασιακή απόκληση κοντά στο συν 1 βαθμό Κελσίου, κάτι που, να σας πω σε επίπεδο μήνα, θεωρείται σαφής ένδειξη πιο ζεστού καιρού σε σχέση με το μέσο όρο. Δεν μιλάμε δηλαδή για καθημερινές προβλέψεις, αλλά θα είναι μια γενική τάση του μήνα. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνονται οι πιθανότητες για πιο συχνές θερμές μέρες, για πιο έντονη αίσθηση ζέστης και γενικά ένα πιο βαρύ καλοκαιρινό μοτίβο. Οπότε βάλτε τα air condition να δουλέψουν full αυτό το καλοκαίρι, εκμεταλλευτείτε αυτές τις όμορφες ηλιόλουστες μέρες και αναμένουμε να δούμε τι θα περιμένουμε τον Ιούλιο. Ωστόσο, περιμένω τα μηνύματά σας. Μπορείτε να μας βρείτε στο www.stigmafm.gr, από όπου μπορείτε να μας στείλετε στο WhatsApp και στο Viber στο 6943 10 29 98.

Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανοίγει.

0: ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23348.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950-25798.
7: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
9: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
8: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
9: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μαζί, Στίγμα FM 97 και 6, αυτό το απόγευμα Ιουνίου, 19 Ιουνίου σήμερα, απόγευμα Παρασκευής. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, να έχετε περάσει μια όμορφη μέρα σήμερα και γιατί όχι να συνεχίζουμε να περνάμε ένα πολύ ευχάριστο απόγευμα εδώ στο Στίγμα FM. Άλμπα Παγιολάρη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Συνεχίζουμε με τα νέα των τελευταίων ημερών, καθώς έχουμε νέα εφαρμογή παρακολούθησης τιμών, το πόσο κάνει. Γιατί πόσες φορές πολλοί από εμάς έχουμε αναρωτηθεί πόσο κάνει κάτι, πόσο κάνει ένα προϊόν που θέλουμε να ψωνίσουμε από ένα σούπερ μάρκετ και αναρωτιόμαστε τελικά να ήταν φθηνότερα σε κάποιο άλλο. Και τελικά μπορεί να ήταν, αλλά πώς θα το παρακολουθήσεις τώρα. Γι' αυτό έρχεται η εφαρμογή «Πόσο κάνει» η νέα ψηφιακή εφαρμογή, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα, ένα εργαλείο που επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές χιλιάδων προϊόντων από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η υπηρεσία αποτελεί τη νέα γενιά του e-καταναλωτής και φιλοδοξεί να δώσει στους πολίτες μια έτσι πιο ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς και του πραγματικού κόστους των αγορών τους. Τι μπορεί να κάνει ένας καταναλωτής σε αυτή την πλατφόρμα? Μπορεί να αναζητήσει προϊόντα, να συγκρίνει τιμές μεταξύ διαφορετικών αλυσίδων, να δημιουργήσει λίστες αγορών και να δει πόσο θα του κοστίσει το καλάθι του σε κάθε κατάστημα. Παράλληλα να σας πω, μπορεί να παρακολουθεί και την εξέλιξη των τιμών, να εντοπίζει οικονομικότερες εναλλακτικές λύσεις για προϊόντα που αυτός αγοράζει συχνά. Τώρα έχουμε και μια άλλη δυνατότητα, έχουμε σύγκριση με το εξωτερικό. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό, παρόλο αυτό έχουμε σύγκριση. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της νέας πλατφόρμας είναι ότι δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών της ελληνικής αγοράς με αντίστοιχες τιμές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα σε αυτό δεν ξέρω τι θα δούμε, ίσως θα δούμε καλύτερες τιμές, ίσως θα δούμε σε χώρες όπου οι μισθοί είναι υψηλότεροι, ίσως θα δούμε και ίδιες τιμές με εμάς. Και αυτό βασικά προσπαθούσα να κάνω και λίγο σήμερα, σε συζήτηση με φίλους που έχουν ζήσει στο εξωτερικό. Μου είπαν ακριβώς αυτό, ότι σε χώρες όπου έχουν ζήσει, όπου οι μισθοί ήταν υψηλότεροι, παρατήρησαν ίδιες τιμές με την Ελλάδα. Άρα το ερώτημα δεν είναι πόσο κάνει μόνο, αλλά και από πού συμφέρει περισσότερο. Και η απάντηση, όπως φαίνεται, θα βρίσκεται πλέον με λίγα μονοκλικ στην οθόνη του κινητού μας.

Εδώ είμαστε και πάλι μαζί, 15 λεπτάκια πριν τις 7. Άλμπα στο μικρόφωνο, ακούτε Στίγμα FM 97.6. Πάμε να δούμε λίγο ποιες ταινίες προβάλλονται στο σινεμά Φόσκολος. Σήμερα το Toy Story στις 7, τώρα σε λίγα λεπτά. Και στις 9, η μέρα αποκάλυψης. Να σας πω επίσης ότι έχει ανοίξει το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και εκεί προβάλλονται δύο ταινίες σήμερα. Το Toy Story στις 9. Οπότε αν δεν το προλάβετε τώρα στις 7, ξέρετε, στις 9 στο θερινό σινεμά. Και επίσης στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Scary Movie. Scary Movie λοιπόν στις 11 η ώρα. Μπείτε λοιπόν να δείτε και εσείς στο διαδίκτυο τις επόμενες ταινίες που θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες. Να κλείσετε τα εισιτήριά σας και να περάσετε μια υπέροχη βραδιά στο σινεμά Φόσκολος ή στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ωστόσο, περιμένω τα μηνύματά σας για μουσικές επιλογές και αφιερώσεις. www.stigmafm.gr, μας ακούτε ιντερνετικά από όπου και αν βρίσκεστε. Από όπου μπορείτε να μας στείλετε εκεί και τα μηνύματά σας στο WhatsApp και στο Viber στο 6943 10 29 98. Στείλτε τα μηνύματά σας.

0: Sigma Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.

είμαστε και πάλι μαζί, Στίγμα FM 97 και 6. Αυτό το απόγευμα Παρασκευής, 19 Ιουνίου. Άλμπες στο μικρόφωνο, μαζί εδώ μέχρι και τις 8. Tell me you love me, Demi Lovato. Και όπως το ακούω αυτό το τόσο όμορφο τραγούδι αγάπης, λέει σε ένα σημείο, you ain't nobody till you got somebody. Δεν είσαι κανένας, δεν είσαι τίποτα, αν δεν έχεις κάποιον. Θα πω ότι είμαστε πολύ τυχεροί όσοι έχουμε τους αγαπημένους μας, αλλά είναι και πολύ τυχεροί όσοι έχουν αυτοπεποίθηση. Οπότε δεν θα συμφωνήσω ότι δεν είμαστε τίποτα αν δεν έχουμε κάποιον. Είμαστε τα πάντα. Λοιπόν, ελπίζω να έχετε περάσει μια όμορφη μέρα. Καλωσορίζω όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο Στίγμα FM. Σας υπενθυμίζω ότι μας ακούτε ιντερνετικά στο www.stigmafm.gr από όπου και αν βρίσκεστε. Από όπου μπορείτε να μας στείλετε στο Viber και στο WhatsApp, μπαίνοντας στο site μας stigmafm.gr και πατήστε το στείλτε μήνυμα. Στείλτε μήνυμα με Viber ή με WhatsApp. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στα νέα των τελευταίων ημερών, καθώς έχουμε νέα στοιχεία της Ελστάτ, με τις γεννήσεις στην Ελλάδα να συνεχίζουν να μειώνονται, με την πτώση να καταγράφεται σχεδόν σε όλη τη χώρα, σε 12 από τις 13 περιφέρειες, έχω να σας πω. Σύμφωνα με την Ελστάτ, το 2025 γεννήθηκαν 65.594 παιδιά, δηλαδή 2.873 λιγότερα σε σχέση με το 2024. Να σας πω ότι πρόκειται για μια μείωση της τάξης του 4,2% επιβεβαιώνοντας την συνεχιζόμενη υποχώρηση των γεννήσεων στην Ελλάδα. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν τους μήνες Νοέμβριο και Ιανουάριο, ενώ μικρές αυξήσεις παρατηρήθηκαν το Σεπτέμβριο και το Μάιο. Τώρα εσείς κάντε τους υπολογισμούς σας, ξέρετε εσείς τι εννοώ. Λοιπόν, από τις 13 περιφέρειες της χώρας, οι 12 κατέγραψαν μείωση στις γεννήσεις. Η μόνη περιφέρεια που κινήθηκε αντίθετα ήταν η Κρήτη, όπου σημείωσε αύξηση κατά 129 γεννήσεις σε σχέση με το 2024, δηλαδή σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Τώρα την από για την Κρήτη. Οι κριτικοί ξέρουν να περνάνε καλά, ξέρουν να γλεντάνε τη ζωή, οπότε θέλουν και να μεγαλώνουν τις οικογένειές τους και είναι τόσο όμορφο αυτό. Θα μου πείτε εσείς η υπόλοιπη Ελλάδα, όχι εμείς εδώ που έχουμε τα τόσα ωραία εδώ στο νησί μας, στη Ζάκυνθο, με τις μουσικές μας βραδιές, με τα πανηγύρια μας, δεν έχουμε διάθεση να μεγαλώσουμε τις οικογένειές μας. Δεν ξέρω τι να σας πω, παιδιά. Έχω να σας πω όμως ότι τα στοιχεία δείχνουν μια πολύ σημαντική κοινωνική μεταβολή. Οι γεννήσεις μειώνονται κυρίως στις ηλικίες 25 έως 34 ετών, ενώ αυξάνονται στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, ιδιαίτερα στις γυναίκες 40 με 44 ετών. Τώρα, επειδή εγώ προσωπικά ανήκω σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, στις ηλικίες 25 έως 34 ετών, εντάξει, δεν θα αποκαλύψω την ηλικία μου, αλλά σας είπα ένα gap, ένα κενό. Έχω να σας πω πως ναι, οι περισσότεροι συμμαθητές μου δεν έχουν παιδιά. Αρνούνται λίγο τα παιδιά τέτοιας ηλικίας να δημιουργήσουν οικογένεια. Παίζουν ρόλο πάρα πολλά πράγματα. Παίζουν ρόλο τα εισοδηματικά κριτήρια, παίζουν ρόλο οι συνθήκες, η ζωή η ίδια, η μισθή, τα ενίκια, πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό αποτυπώνει και την τάση των τελευταίων ετών, με πολλά ζευγάρια να μεταθέτουν τη δημιουργία οικογένειας για αργότερα. Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν ότι το δημογραφικό παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ελλάδα, καθώς οι γεννήσεις συνεχίζουν να κινούνται πτωτικά, επηρεάζοντας τη μελλοντική σύνθεση του πληθυσμού και την αγορά εργασίας. Το μήνυμα των στοιχείων είναι ξεκάθαρο. Η Ελλάδα συνεχίζει να χάνει γεννήσεις χρόνο με το χρόνο και όσοι αριθμοί μειώνονται, τόσο πιο επιτακτική γίνεται η ανάγκη για πολιτικές στηρίξεις της οικογένειας και αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος. Τώρα, όσο κυκλοφορούσε αυτό το νέο τις τελευταίες μέρες, πολλοί χρήστες που διαβάζουν την εφημερίδα καθημερινά και ίσως και την ηλεκτρονική εφημερίδα
είχαν σχολιάσει κάτω από αυτό το νέο με τις μειώσεις των γεννήσεων από το 25 στο 24, μάλλον από το 24 στο 25, καταλάβατε, συγκριτικά δηλαδή τα δύο χρόνια. Και έχω ξεχωρίσει ένα σχόλιο, το οποίο θα ήθελα πάρα πολύ να το διαβάσουμε και να το σχολιάσουμε εδώ μαζί στο Στίγμα. Σχολιάζει λοιπόν ένας κύριος ή μια κυρία: τα παιδιά, λέει, έχουν έξοδα, οι γονείς δεν έχουν μισθούς, οι συνθήκες εργασίας, ειδικά για τις μητέρες, είναι απαράδεκτες. Όποιος κάνει παιδιά θέλει να τους προσφέρει, όσο θα ανεβαίνει το κόστος ζωής και ο μισθός δεν θα ακολουθεί, όλο και λιγότερα ζευγάρια θα κάνουν παιδιά. Και μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για νέους ανθρώπους που θέλουν και αυτοί να ζήσουν και να διασκεδάσουν και όχι να μένουν κλεισμένοι σε τέσσερις τείχους. Να λοιπόν μερικοί από τους λόγους που οι νέοι δεν θέλουν να κάνουν παιδιά και προτιμούν να ζήσουν τη ζωή. Και ένας από αυτούς τους λόγους είναι και η βοήθεια. Η βοήθεια από το περιβάλλον τους, από τους γονείς τους, οι οποίοι, αν και πολλές φορές είναι σε μεγάλες ηλικίες, αναγκάζονται να εργαστούν και δεν μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους με τα εγγόνια τους. Αν και ξέρουμε πολύ καλά ότι η Ελληνίδα μάνα είναι ικανή να κάνει τα πάντα για να βοηθήσει τα παιδιά της, πόσο μάλλον τα εγγόνια της. Αλλά εντάξει, είμαστε τυχεροί που τους έχουμε και είστε κι εσείς όλοι τυχεροί που τους έχετε, να τους εκτιμάτε και να τους αγαπάτε και να τους προσέχετε. Επίσης είχα δει ένα βίντεο, έχω να σας πω, στη πλατφόρμα του TikTok, όπου ένας ψυχολόγος σχολίαζε λίγο αυτό το επιθετικό τρόπο που πολλοί λένε, άντε, κάντε κι εσείς ένα παιδάκι, χωρίς να σκέφτονται, καλά να μην το πάμε και πιο σοβαρό, χωρίς να σκέφτονται δηλαδή αν το ζευγάρι μπορεί να κάνει, αν το ζευγάρι προσπαθεί και δεν μπορεί, οτιδήποτε άλλο θέμα μπορεί να αντιμετωπίσουν. Αλλά ας υποθέσουμε ότι όλα κυλούν πολύ καλά και το ζευγάρι θα μπορούσε δηλαδή να αποκτήσει ένα παιδάκι όποτε θέλει. Και αρχίζουν και λένε πότε θα κάνετε ένα παιδί και πότε θα κάνετε ένα παιδί. Να μην πιέζετε τα παιδιά σας αν νιώθουν ότι δεν είναι σε θέση ακόμα να κάνουν παιδάκια. Τα παιδιά σας, τους φίλους σας, ό,τι και να είναι. Για να μην κάνουν παιδί, κάτι ξέρουν, εντάξει, οι γεννήσεις έχουν μειωθεί, αλλά εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να πάμε τώρα και με τα στοιχεία του Ελστάτ και να δημιουργήσουμε οικογένεια με αυτό το κριτήριο. Οπότε να είστε και λίγο προσεκτικοί στις ερωτήσεις και στις πιέσεις που ασκείτε στα αγαπημένα σας πρόσωπα, τα οποία ίσως δεν έχουν παιδιά. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε και είμαστε εδώ μαζί στο Στίγμα 97 και 6. Καλωσορίζω όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Σας εύχομαι να έχετε ένα ευχάριστο απόγευμα από όπου και αν με ακούτε, είτε με ακούτε από το σπίτι σας, παρέα εκεί με ένα δροσερό, έτσι δροσιστικό ποτό. Παρασκευούλα σήμερα. Οπότε, γιατί όχι. Είτε με ακούτε από το αυτοκίνητό σας, πηγαίνοντας ίσως σε καμία παραλία, γυρνώντας από καμία παραλία, γιατί πήγε και η ώρα 17 λεπτά μετά τις 7. Ίσως είναι η ώρα που γυρνάμε από τις παραλίες τέτοια ώρα. Είτε με ακούτε από την εργασία σας, όπου αυτές τις μέρες υπάρχει και μια μεγαλύτερη πίεση. Είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού, όμως το νησί μας είναι γεμάτο από επισκέπτες, οι οποίοι έρχονται να θαυμάσουν τις ομορφιές του νησιού μας, ομορφιές που εμείς έχουμε τη τύχη να τις έχουμε εδώ καθημερινά και να ζούμε σε αυτό το παράδεισο του Ιωνίου. Ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι μας περιμένει με πολλές ωραίες εκδηλώσεις, μουσικές βραδιές, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις. Ο Δήμος Ζακύνθου ήδη ανακοίνωσε το πρόγραμμα. Μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε.

Πάμε να ακούσουμε Madonna και 4 Minutes. Ωστόσο, περιμένω τα μηνύματά σας. www.stigmafm.gr. Μπορείτε να μας στείλετε από εκεί στο Viber και στο WhatsApp. Φυσικά, με βρίσκετε και στα προσωπικά μου social media. Alba05 για Instagram και Alba Παγιολάρη για Facebook και για TikTok. Φυσικά, γιατί χωρίς TikTok το 2026, καταλάβατε. Με βρίσκετε και εκεί, λοιπόν.

Glamorous ακούμε και champagne λέει και όλα αυτά. Εγώ θα σας πω Glamorous και Martini, γιατί σήμερα είναι η Εθνική Μέρα Μαρτίνι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αχ, αυτές οι εθνικές γιορτές που έχουν εκεί και εμείς δεν τις έχουμε. Όμως αυτό δεν μπορεί να μας κάνει να μην πάμε σήμερα να απολαύσουμε ένα ωραιότατο Μαρτίνι, βλέποντας το ηλιοβασίλεμα. Το οποίο ηλιοβασίλεμα απόψε σήμερα είναι στις 9 η ώρα. 27 λεπτά μετά τις 7 είμαστε ακόμα. Προλαβαίνετε να πάρετε το τέρι σας, να ετοιμαστείτε και να πάτε να δείτε το ηλιοβασίλεμα. Ωστόσο, να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους εσάς που γιορτάζετε σήμερα, καθώς και σε όλους εσάς που έχετε γενέθλια, να τα εκατοστήσετε. Είμαστε ακόμα στην εποχή των διδύμων. Σε πολύ λίγο θα είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, όπου λέμε τα πιο τυχερά ζώδια για αυτή την εβδομάδα. Οπότε μείνετε εδώ στο στίγμα και επιστρέφουμε

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service. Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση. Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου. Απευθύνσου στον ειδικό. Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους. Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα. Απολύμαση λεκάνης. Έντομο απόθυση, αρωματισμός χώρο, απεντόμωση μειοκτονία, προϊόντα και συσκευές χάς, εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς. Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean. Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600. Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου. Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
5: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών, ξεγνιάστε μία για πάντα. Και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.

0: όταν βρίσκεσαι. Walk and roll στο τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-018-91.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
0: Με την Πανσέλινο, πάνω από το Ιόνιο. Κυριακή, 28 Ιουνίου. Κερί Lighthouse, δίπλα στο Φάρο. Aurora, Full Moon Party. Ήχος, φώτα και η πιο μαγική θέα της Ζακύνθου. Σαντέξ, DJ Aiden, Dim V και Πάνος SDR. Από τις 9 το βράδυ, Aurora και Πανσέλινος παρτάρουν με beat και ρομαντισμό. Και το ταξίδι συνεχίζεται. Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Venus Beach Bar. Με special guest, τον Chris Arna. Μαζί του, η Aurel, DJ Aiden και Πάνος SDR. Από τις 5 το απόγευμα, με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Πάνος SDR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time!
6: Η AgroCare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. AgroCare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
7: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Stigma Radio.

Εδώ είμαστε και πάλι μαζί, Στίγμα FM 97 και 6, στο μικρόφωνο η Άλπα. Λίγα ακόμα λεπτά, είμαστε στο τελευταίο ημίωρο αυτής της εκπομπής για σήμερα. Και όπως κάθε φορά, σχεδόν στο τέλος της εκπομπής, βλέπουμε μαζί τα ζώδια. Βλέπουμε και σχολιάζουμε μαζί εδώ τα ζώδια και συνήθως σχολιάζουμε τα τυχερά ζώδια της εβδομάδας, όπως και θα κάνουμε και αυτή την εβδομάδα. 19 Ιουνίου σήμερα, δηλαδή λίγο πριν κλείσει αυτή η εβδομάδα, και το αστρολογικό σκηνικό έχει ήδη αρχίσει να δείχνει ποιοι ευνοούνται περισσότερο. Φυσικά και το ζώδιό μου, όπως και πάντα, δεν είναι ποτέ στη λίστα, αλλά θα δούμε τώρα σε λίγο ποια ζώδια είναι, μήπως και το δικό σας είναι. Η όψη της Αφροδίτης με το Ποσειδώνα στις 17 Ιουνίου έχει ήδη δώσει το συναισθηματικό και δημιουργικό της αποτύπωμα, ενώ η αλλαγή της εποχής με τον ήλιο στον καρκίνο πλησιάζει στις 21. Πάμε να δούμε ποια είναι τα τυχερά ζώδια αυτής της εβδομάδας. Πρώτο ζώδιο στη λίστα, Παρθένος. Για τους Παρθένους από τις 15 και μετά έχει ξεκινήσει μια διαδικασία εσωτερικής αλλαγής που πλέον γίνεται πιο εμφανής, θα έλεγε κανείς. Σήμερα λοιπόν, 19 Ιουνίου, είναι σαν να μπαίνουν σε μια πιο καθαρή συνειδητοποίηση. Τι μένει, τι φεύγει και τι δεν εξυπηρετεί πια. Η τύχη εδώ φαίνεται ήδη μέσα από αποφάσεις και όχι συγκυρίες. Δεύτερο ζώδιο στη λίστα, ο Σκορπιός, βρίσκεται ήδη βαθιά σε μια συναισθηματική επεξεργασία. Από τις 17 Ιουνίου και μετά, πολλά εσωτερικά θέματα έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν στην επιφάνεια. Σήμερα λοιπόν είναι η στιγμή που η ενέργεια αυτή γίνεται πιο ξεκάθαρη, λιγότερη σύγχυση, περισσότερη αλήθεια. Η τύχη του έρχεται όταν δεν αποφεύγει αυτό που νιώθει. Και εδώ που τα λέμε, ο Σκορπιός είναι ένα ζώδιο που συνήθως κρύβει πολύ καλά αυτά που νιώθει, οπότε ναι, είναι η ευκαιρία σας αυτή την εβδομάδα, ίσως να αποκαλύψετε και τα συναισθήματά σας. Και τρίτο ζώδιο στη λίστα, ο Τοξότης. Για τον Τοξότη η εβδομάδα αυτή γράφει πιο έντονα στο κομμάτι των σχέσεων και της καθημερινότητας. Όπα, κάτι καλό έχουμε εδώ. Δεν είναι κάτι που περιμένει στο μέλλον. Ήδη από τώρα, από σήμερα, εδώ και τώρα, 19 Ιουνίου, υπάρχει μια αίσθηση ότι μικρές στιγμές αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Η μαγεία δεν είναι μακριά, είναι ήδη εδώ, απλώς γίνεται πιο όρατη. Και αυτό η αλήθεια είναι ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες αλήθειες, ότι οι μικρές στιγμές έχουν τελικά και τη μεγαλύτερη αξία. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, τι αλλάζει από εδώ και πέρα? Μπαίνοντας προς τις 21 Ιουνίου και την έναρξη της εποχής του καρκίνου, η ενέργεια γίνεται πιο ήρεμη, πιο συναισθηματική και πιο εσωτερική. Είναι σαν η εβδομάδα να κλείνει με μια αίσθηση επιστροφής στο μέσα μας. Εγώ θα πω ότι αυτή η εβδομάδα κλείνει με μια αίσθηση επιστροφής στο μέσα μας, αλλά και μια αίσθηση επιστροφής στο έξω μας, γιατί μας βλέπω όλους να βγαίνουμε απόψε. Μια πολύ ωραία μέρα, ένα πολύ ωραίο απόγευμα καλοκαιριού. Να μην μείνετε μέσα, να πάτε να πάρετε την παρέα σας και να βγείτε να απολαύσετε ένα ωραίο δροσερό ποτό και να περάσετε ωραία. Ακολουθεί και ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο. Οπότε γιατί όχι. Πάμε να ακούσουμε Lady Gaga, Dance in the Dark.

λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και για σήμερα 19 Ιουνίου. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μου. Άλμπα Παγιολάρη στο μικρόφωνο του Στίγμα. Εμείς θα λέμε ξανά την άλλη εβδομάδα, ξανά στις 6. Μείνετε στο Στίγμα, ακολουθεί Πάστα Φλόρα. Γεια σας.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
3: Stigma Radio.
4: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Zando Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

0: fortune. Qui dit
1: καλησφέρες, καλησφέρες.
0: Qui dit crédit, dit créance. Qui dit dette, te dit huissier.
1: Είμαι η Παστοφλώρα. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 πάντα στο στίγμα στους 97,6. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη σήμερα να σου πω Παστοφλωράκη, γιατί προχθές που λες είχα μια καταπληκτική ιδέα. Ξύπνησα που λες και λέω έχουμε Μουντιάλ, έχουμε 48 εθνικές ομάδες που χωρίζονται σε 12 ομίλους. Εντάξει, αυτά τα ξέρεις, άρα θα ψάξω να βρω 48 τραγούδια ή όσα χωρέσουν, εντάξει δεν χωράνε, από διάφορες χώρες που συμμετέχουν στο Μουντιάλ, και θα σου πω για αυτές τις χώρες, από μουσική, από φαγητό, από ήθη. Και έτσι ξεκινάω με το Βέλγιο. Αλογοντάς, ακούμε και επανέρχομαι.

Φυσικά. Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου στο προσωπικό μου λογαριασμό Facebook, Instagram. Κατά κοσμόν είμαι η Φένια Ρουκανά. Ανοίγεις παρένθεση, γράφεις Πασταφλόρα, ελληνικοί χαρακτήρες.

πρόλαβα να σου πω πολλά για το Βέλγιο, γιατί ξέρεις. Μέχρι να ανοίξω. Εντάξει, είναι η πατρίδα του Τεν-Τεν και των Στρούμφ. Και αυτή είναι η Ροζαλία. Και επειδή είναι αλατρεμένο τραγούδι και κάνουμε στάση στην Ισπανία τώρα, σ' αφήνω να τα ακούσεις και

Τώρα δεν ξέρω τι να σου πρωτοπώ για την Ισπανία. Να σου μιλήσω για Νταλή, για Γκόγια. Να σου μιλήσω για Χαβιέ Μπαρδέμ, για Αλμοδοβάρ. Σίγουρα είναι κοιτίδα του πολιτισμού. Την αγαπάμε την Ισπανία μουσικά πάρα πάρα πολύ. Η Ροζαλία φέτος έκανε πολύ μεγάλο μπαμ με τον Μπεργκέιν. Και εδώ είναι και η Μπιόρκ μαζί της. Till you love me.

Λοιπόν, καταλαβαίνεις πάντα ότι το πρώτο τέταρτο της εκπομπής έχω εδώ την άλπα. Τη ραδιοφωνική παραγωγή που άκουγες πριν. Και τσου τσου τσου τσου τσου τσου. Και σου σου σου σου σου. Και πάω, σταματάω στη Σουηδία. Εντάξει, Σουηδία τώρα, Γκρέτα Γκάρμπο, φοβερή στάρ κινηματογράφου. Ασπρόμαυρος Μπέρκμαν. I follow rivers. Και αν θέλεις έτσι κάτι από ζωγραφική, τον Κλίντ θα σου πω.

σκέφτομαι λοιπόν μια ατάκα που μου έλεγε ο παπάς μου σε σχέση με, με τις ομάδες που πρέπει να υποστηρίζουμε. Εγώ που λες μεγάλωσα σε ένα σπίτι με το ότι υποστηρίζουμε πάντα φαίνια μου τον αδύναμο. Και άρα την πιο αδύναμη ομάδα. Παίζει, ξέρω εγώ, Παναθηναϊκός Λαμία, εμείς με τη Λαμία. Παίζει Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός, προφανώς Αστέρας Τρίπολης. Καλά, εμείς εντάξει, παραδοσιακά είμαστε ΑΕΚ, το έχω δηλώσει αυτό. Οπότε ο παπάς μου έλεγε ότι πάντα φαίνια στο ποδόσφαιρο όπως και στη ζωή θα στηρίζει τον αδύναμο. Οπότε με τους αδύναμους, παιδιά, και με όσες όσες μας έχουν ανάγκη και ποδοσφαιρικά και γενικά. Αλλά όταν παίζει ΑΕΚ, είμαστε πάντα μόνο με την ΑΕΚ.

ποδοσφαιρομάνα που λες η Αγγλία. Αλλά γέννησε και τους Beatles. Γέννησε Cure, Gorillaz, Queen, Iron Maiden. Εντάξει, ραδιοτροφικά δεν έχει γεννήσει και τίποτα σπουδαίο. Τα μουσεία της είναι γεμάτα με πολιτισμούς του κόσμου. Κρατάμε την Αγγλία για το ποδόσφαιρο και για τη μουσική και για την μπάνκ. Κατά τα άλλα, εμένα η αγγλική γλώσσα δεν με συγκινεί καθόλου. Είναι εύκολο όμως και μας βοηθάει να επικοινωνούμε.

Class. Πολύ πολύ σημαντική μπάντα, punk μπάντα της Αγγλίας. Διάβασα και έμαθα ότι στην Αγγλία ρυθμίστηκαν οι πρώτοι NBA κανόνες ποδοσφαιρικά το 1863.

Και έτσι φτάνουμε στη Γαλλία. Εντάξει, all time classic, the funk. Είμαστε στο Παρίσι 1975.

τώρα όταν ακούς Γαλλία, που πάει το μυαλό σου? Σίγουρα πάει στο Παρισάκι. Εμένα με συγκινεί πολύ η Edith Piaf. Με συγκινεί πολύ ο Μονέ. Και τα κρουασάν αναμφίβολα. Κρουασάν και μακαρόν. Ναι. Και γαλλόφωνη ραπ.

νησιού, οπότε δεν έχει πασταφλόρα. Καλοκαιράκι είναι, καταλαβαίνεις.

Άκουσες Daft Punk, Σάκη, και κάτι έπαθες, ε? Πολύ καιρό έχω να σου μιλήσω εσένα, πώς είσαι? Εγώ με τη House δεν έχω πολύ καλή σχέση γενικά, το ξέρεις, αλλά για να το λες.

Εντάξει, ακούς Γερμανία και σκέφτεσαι Oktoberfest, Λουκάνικα πύρες και τα λοιπά. Αξιδε ρελαίνομαι εγώ. Συνέπεια και τυπικότητα που λες αυτός ο λαός, πάρα πολύ οργανωμένη, όπως εμείς. Είναι η πολυπληθέστερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γέννησε τον Μπαχ, τον Μπετόβεν και τον Νίτσε.

Λοιπόν, πες τα φλουράκι αγαπημένο. Α, ναι, καλησπέρα Μαρία μου. Πριν κλείσω 8.30. Δεν το πήρα χαμπάρι. Πολύ σύντομη διακοπή για διαφήμιση. Μη πας τα φλουρά. Έξτρα φιέρωμα σε μουντιάλ, χώρες, μουσικές, ήθη, γεύσεις, τέτοιες, ζωή γενικώς.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις.
1: Stigma Radio. Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο. Ήχα!
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26950 25798.
4: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
5: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
4: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
5: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
6: Stigma Radio.
7: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Zando Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζει. Peace.

Αχ, τι ωραίο τραγούδι, καλησπέρα σου. Είμαι η Πασταφλόρα, δεύτερο ημίωρο. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 πάντα στο Στίγμα. Όμως χωρίς. Έξτρα φιόρμα που λέει σήμερα με αφορμή το Μουντιάλ. Κάτσε να στα ξαναπώ. Μήπως άνοιξες τώρα το ραδιοφωνό σου. Έξτρα φιόρμα που λέει με αφορμή το Μουντιάλ. Ξύπνησα τις προάλλες και λέω, μήπως να επιλέξω tracks από διάφορες χώρες και να σου μιλήσω για αυτές τις χώρες και για διάφορα πράγματα που αφορούν την τέχνη, τον πολιτισμό, τις μουσικές, τις γεύσεις. Οπότε το φετινό κύπελο που έχει, που είναι και το μεγαλύτερο και έχει 48 εθνικές ομάδες που χωρίζονται σε 12 ομίλους, εμένα με τώρα με πάει στο Μεξικό και στη Λόλα Μπετράν. Που είναι μία από τις πιο επιδραστικές φωνές της μεξικανικής παράδοσης. Άκουσε και θα σου πω σε λίγο, άκουσε. Καλώς όρισες.

Και ήταν και live αυτό που άκουσες. Που λέει η Λόλα Μπετράν. Άνοιξε και το δρόμο σε ένα πολύ ανδροκρατούμενο χώρο. Παραδοσιακά. Σε ένα είδος παραδοσιακά ανδροκρατούμενο, ναι. Και πάντα συνοδευόταν από μαριάτσι. Και διάβασα λίγο για μαριάτσι, γιατί και εγώ δεν τα πολύ ξέρα. Είναι τουλάχιστον τέσσερις μουσικοί που δίνονται έτσι, ξέρεις, εντυπωσιακά, με ενδύματα που βασίζονται στους Μεξικανούς καουμπόιδες. Μα δεν μπορώ, αλήθεια. Διαβάζω και τα περιγράφω και είναι λες και είμαι εκεί ώρες ώρες. Αυτή που λες ήταν η Μαριάτσι και Burn It Blue. Και αν έχεις δει την ταινία της Φρίντα Κάλλο, αναγνωρίζεις το soundtrack Lila Downs. Τι ωραία ταινία. Τι σπουδαία καλλιτέχνηδα 20ος αιώνας. Τι γυναικάρα. Τι θυελώδης έρωτας αυτός.

Λοιπόν, αν δεν έχεις δει την ταινία να τη δεις. Αν δεν έχεις διαβάσει τη ζωή της, διάβασε τι. Έκανε τα πάντα ακόμα και με ένα κορμί έτσι τόσο βαθιά τραυματισμένο, γιατί είχε

Σε ένα σχόλιο στο YouTube για αυτό το track λέει I have heard this song in my dreams. Δεν έχει κάτι ονειρικό, τι λες?

Δεν θυμάμαι να σου είπα πώς θα επικοινωνήσεις μαζί μου, σου είπα αυτό το ημίωρο. Δεν πρέπει να σου είπα. Καλά, θα το ξαναπώ εγώ τώρα και βλέπουμε, Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου λοιπόν στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, στο Instagram. Είμαι η Φάνια Ρουκανά, ανοίγεις παρένθεση, γράφεις πας τα φλόρα, μου στέλνεις μήνυμα, την καλησπέρα σου, ό,τι θέλεις. Ή μπαίνεις στο Στιγμα Radio και εκεί έχουμε WhatsApp, Viber, στέλνεις το μήνυμά σου, επίσης ό,τι θέλεις.

Και ξέρεις, αφού είμαστε στο Μεξικό, εγώ θυμήθηκα το Kill Bill. Δεν είναι η καλλιτέχνηδα Μεξικανή. Απλώς αυτό παίζει στο Kill Bill το 2. Και επειδή έχουμε σκηνές γυρισμένες εκεί,

Και ξέρεις τι με ενθουσιάζει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ότι η μουσική έρχεται πάντα να μας αποδείξει ότι είναι μία απολύτως συμπεριληπτική, όπως θα έπρεπε να είναι και η κοινωνία που ζούμε. Απολύτως συμπεριληπτική. Είναι. Μπα. Η μουσική και η τέχνη έτσι κι αλλιώς είναι συμπεριληπτικές. Ενώ κάθε μορφή τέχνης,

σύμπλεγμα, λέει, τροπικών νησιών, 13 χώρες και 17 κτήσεις. Μεγαλύτερο έθνος η Κούβα. Όπου και την ανακαλύπτει ο Χριστόφορος Κολόμβος το 1492.

Έλα όμως υπάρχει μια άλλη τύπισσα, η Μάρτα. Η Μάρτα Βιεράντα Σίλβα, 6 φορές τον τίτλο κορυφαίας παίχτριας του πλανήτη και κορυφαίας σκόρερ όλων των εποχών για την Εθνική Βραζιλίας. 17 γκολάρες.

Και πάνω στον ενθουσιασμό, ξέρεις, ξέχασα την αλλαγή. Ντάμιαν Μάρλι είναι εδώ.

Και τώρα παίζουμε μπάλα Αργεντινή. Άστρο Πιατσόλα, Λιμπερτάγκο, Μπουένος Άιρες, γνωστό και ως Παρίσι του Νότου. Μίλουν ισπανικά, λατρεύουν το ποδόσφαιρο. Έχουν μάθει με λίγα, φτωχή χώρα. Πίνουν μάτε ή ματέ. Και έχουν αυτές τις μιλόγκας, τις παραδοσιακές βραδιές, όπου ντόπιοι έτσι πολλών ηλικιών συγκεντρώνονται για να χορέψουν, αλλά ακολουθώντας πολύ συγκεκριμένους κανόνες συμπεριφοράς και φλερτ. Αλλά τι ωραίο και αυτό, ε, αυτή η τελετουργία.

Έλα άλλο ένα απόστρο πιατσόλα, δεν μου φτάσε. Ο Μπιβιόν, ακούς. Γεννιέται 11 Μαρτίου του 1921. Συνθέτης του αργεντίνικου τάγκο.

Δεν νομίζω ότι θα προλάβω να βάλω κάτι άλλο. Πολύ πολύ σύντομη διακοπή για διαφήμιση έχουμε. Είμαι η Πάστα Φλόρα, μουσικές του κόσμου, με αφορμή το Μουντιάλ, μέχρι και τις 10 μαζί σου.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις. Stigma Radio. Shit. Back again.
1: My God, he stabbed her. Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτυρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατυρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά Χρήστος Νέγκας.
2: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
5: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
7: Stigma Radio. Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

Καλησπέρας και πάλι. Τρίτο ημίωρο είμαι η Πασταφλώρα. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 πάντα στο στίγμα 97,6. Διαφορετική εκπομπή σημερινή. Δεν ξέρω αν άκουγες την προηγούμενη ώρα, αλλά εγώ θα στα ξαναπώ. Γιατί τις προάλλες που λες ξύπνησα. Με ένα σωρό ανόητες άχρηστες σκέψεις και λέω έχει μουντιάλ 48 χώρες. Θα βάλεις ένα τρακ από κάθε χώρα και θα μιλήσεις για αυτή τη χώρα. Και κατεβαίνουμε Αφρική. Τα προηγούμενα δύο ημίωρα ήμασταν Ευρώπη, Βόρεια, Κεντρική Αμερική, Καραϊβική σε πήγα. Τώρα παίζουμε μπάλα Αφρική. Πράσινο ακροτήρι και Σεζάρια Εβόρα, Σουδάτ. Και επειδή είναι υπέροχο, άκουσέ το και επανέρχομαι. Καλωσόρισες.

Και τώρα στο Μουντιάλ, ας πούμε, στην Αφρική φέτος είναι από την Αφρική, είναι μάλλον Αλγερία, Αιγύπτος, Γκάνα, Κτήλεφαντος του Μαρόκο, Νότια Αφρική, πράσινα ακροτήρια, Σενεγάλη, Τινησία και Κονγκό.

Και αφού έχω πάει η Αφρική και παίζουμε εκεί μπάλα. Πολύ σοβαρό τραγούδι όμως. Γελάω μετά πως το είπα. Άλλη φαρκατούρα φυσικά και I do.

Την Αφρική την αγαπάμε πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα, γιατί ανακαλύψαμε αυτή την Afro House. Δεν έχω βάλει Afro House εγώ σήμερα βέβαια ακόμα. Δεν ξέρεις ποτέ. Εντάξει, η Αφρική της κι αλλιώς, με τις σαβάνες της, με τους αμπελώνες της, σε γνεύει γενικώς. Εμένα πάντα με εντυπωσίαζαν οι Τουαρέγκ, αυτοί οι φίλοι. Σου έχω μιλήσει πολλές φορές για τις Τουαρέγκ και με αφορμή του Στιναρίγουεν, το συγκρότημα αυτό, και με αφορμή αυτό το βιβλίο που είχα όταν ήμουν μικρή. Δεν ξέρω αν πρέπει να την ξαναπώ αυτή την ιστορία. Αλλά εντάξει, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ιστορία και επειδή λέω σιγά μην ακούνε πάντα οι ίδιοι, θα την ξαναπώ. Όταν ήμουν μικρή που λες, διάβαζα πολλά βιβλία, αλήθεια είναι, εξωσχολικά κτλ. Τα καλοκαίρια μου, και κάποια στιγμή μου είχαν πάρει γονείς μου μία σειρά με διάφορες φυλές του κόσμου. Μέσα σε αυτές τις φυλές είχα ένα βιβλίο με ένα καταπληκτικό εξώφυλλο που έγραφε η φυλή των Τουαρέγκ. Ξέρω γιατί είχα κολλήσει τόσο πολύ. Είχα διαβάσει και για άλλες φυλές, αλλά είχα κολλήσει με τους Τουαρέγκ γιατί ήταν αυτή η φυλή, λέει, που φορούσαν αυτά τα μπλε υφάσματα που ξέβαφαν με τον καιρό και το δέρμα τους γινόταν αυτό το μπλε το λουλακί, που οι σκηνές τους ήταν ανοιχτές για να ανάβουν φωτιές το βράδυ, να ζεσταίνονται και να φεύγει ο καπνός προς τα πάνω και να βλέπουν τα άστρα και να περιφέρονται με τα κοπάδια τους από περιοχή σε περιοχή ως βοσκοί. Και μου δίνε τόση ελευθερία εμένα αυτή η αίσθηση, ούτε σκεπή πάνω από το κεφάλι τους, όχι σπίτι, ούτε σκεπή, δηλαδή ούτε καν κλειστή σκηνή. Και σε μία αναζήτηση. Τι αναζητούσαν? Απλώς χόρτα για να βοσκάνε τα ζώα τους. Και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση εμένα αυτό τώρα. Τότε. Δεν το έχω πια δυστυχώς αυτό το βιβλίο, έχω φάει τον κόσμο. Έτσι όταν μετά από πολλά πολλά χρόνια άρχισα να καλύπτω έτσι μουσικές από Αφρική, μαθαίνω για τους Στιναρίγουεν και για τη φυλή των Τουαρέγκ, γιατί κάποιοι από τους μουσικούς είναι από τη φυλή αυτή, και λέω είδες. Εύχομαι λοιπόν να πάω και να τους συναντήσω κάποτε αυτό.

Α, ναι. Και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον θυμήθηκα για τη φίλη των Τουαρέγκ. Καλά, δεν το λέγεται το παιδικό βιβλίο αυτό. Οι γυναίκες της φίλης αυτής μπορούν να κοιμούνται με όσους άντρες θέλουν, πέραν του σύζυγου, αρκεί να μην πλαγιάζουν μαζί τους όλο το βράδυ. Καταπληκτικό, τι λες? Σου λέει κάνω τι θες ρε παιδί μου, αλλά γύρνω μετά στη σκηνή. Άμα σου λέω εγώ του Αρέγκ, ξέρω. Καλά, εννοείται και οι άντρες, ε. Αλλά για τους άντρες αυτός ήταν οκ. Okay.

Φυσικά και αυτό το είμαι ο πλάι, μη πλάι σου τόσο underwise. Το απόλυτα εξατοκευμένο κέντρο, γιατί έχει να κάνει με διαχείριση επιχειρήσεων, διαφήμιση, δεν το συζητώ για στο σελίδα. Είναι τα απολύτως κατάλληλα το

Πάμε πάλι πίσω στο Μάλι και παίζουμε μπαλακί. Η Ροκιά Τραωρέ είναι αυτή. Με το Λαϊντού.

Πάντως στο Τσεχία, στο Τσεχία Νότια Αφρική μείναμε στο 1-1, ε? Πάρα πολύ μου αρέσει που μου λέει ο ποδόσφαιρο, πάρα πολύ. Δεν ξέρω, μήπως αυτή η Eurosport με καλεί. Δεν ξέρω. Ξέρεις, μετά τη σημερινή εκπομπή θα μου μπουν ιδέες τώρα.

Έτσι όταν ακούω φωνές από Αφρική, δεν ξέρω να το νιώθεις. Όχι με ηλεκτρονική, έτσι. Νιώθω έτσι πάρα πολύ ότι με γιώνουν οι ήχοι αυτοί. Σαν να πατάω καλά στη γη. Σαν να είναι πολύ εναρμονισμένοι με τη φύση. Έτσι νιώθω. Με τη γη ακόμα πιο πολύ. Υπάρχει μια φυσικότητα και στη ροή, στις φωνές. Δεν έχω ιδέα τι λένε, δεν έχω ψάξει ποτέ σχεδόν. Νομίζω δεν έχω ψάξει, όχι.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις. Στίγμα.
1: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού? Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Με την Πανσέλινο, πάνω από το Ιόνιο. Κυριακή, 28 Ιουνίου. Κερί Lighthouse, δίπλα στο Φάρο. Aurora, Full Moon Party. Ήχος, φώτα και η πιο μαγική θέα της Ακίνθου. Στα Dex, DJ Aiden, Dim V και πάνω σε SDR. Από τις 9 το βράδυ, Aurora και Πανσέλινος παρτάρουν με beat και ρομαντισμό. Και το ταξίδι συνεχίζεται. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos SDR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos SDR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Στίγμα.
8: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

Καλησπέρα και πάλι. Είμαι η Πασταφλώρα, τέταρτο ημίωρο. Κάθε Παρασκευή στο στίγμα 8 με 10. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Τώρα παρατήρησα ότι είμαστε. Μπαίνουμε στα τέλεια. Δεν μ' αρέσει καθόλου να περνάνε έτσι καλοκαιρινοί μήνες, καθόλου. Λοιπόν, μια διαφορετική εκπομπή σήμερα. Στα έχω πει πολλές φορές, αλλά θα τα ξαναπώ σε περίπτωση που άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο σου. Γιατί ξυπνάω πολλές προάλλες. Βλέπω μου τι άλλα αγαπάω από εδώ σφέρω και λέω Πασταφλωράκι να τη σου έχω για Παρασκευή. Με αφορμή λοιπόν το Μουντιάλ και τις 48 εθνικές ομάδες, οι οποίες χωρίζονται σε 12 ομίλους και τα λοιπά, αποφάσισα να επιλέξω τραξ από όλες τις χώρες, από όλο τον κόσμο, χώρες φυσικά που συμμετέχουν στο Μουντιάλ. Σε αυτό βέβαια το ημίωρο επέλεξα πολυπολιτισμικές μπάντες ή καλλιτέχνες. Άκου τώρα. Δηλαδή, στα προηγούμενα ημίωρα πήγαμε πολύ στην Ευρώπη, Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία. Κατεβήκαμε Νότια Αμερική, Βραζιλία, Κολομβία, Αργεντινή. Κολομβία, ε. Σκέφτομαι ότι δεν έβαλα μια κούμπια τώρα. Καλά, συνεχίζω. Πολύ Αφρική. Πώς δεν έβαλα μια κούμπια? Αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, επιφυλάζομαι και τώρα αυτό το ημίωρο έχω επιλέξει κάποιες μπάντες που αγαπάω, οι οποίες είναι πολυπολιτισμικές. Είναι πολυπολιτισμικές γιατί οι καλλιτέχνες παίζουν και τραγουδάνε. Είναι από διάσπαρτες χώρες του κόσμου. Εντάξει, εισαγωγή Fever Corporation, η οποία εντάξει είναι από άκρη σε άκρη. Πολύ αγαπημένη μπάντα, παίζουν τώρα στις 11. Ναι, 11 Ιουλίου. Στα Αθήνα παίζουν, δεν θυμάμαι στα πλαίσια ποιο φεστιβάλ. Καταπληκτική και στα live τους. Επίσης, όταν δεν έχεις, δεν ξέρεις τι μουσική να βάλεις, να ξέρεις ότι οι Fever σε σώζουν πάντα. Είναι ιδανική για χώρο εργασίας, για καφέ, για μελέτη. Εκεί παράζεις έτσι με το έτερο, η μισή. Εκεί παράζεις που κάνεις δουλειές, εξαιρετική. Έχουν ένα vibe για όλα, τέλος πάντων. Έλα, μίλησα πολύ, τα

Φυσικά μπορείς πάντα να επικοινωνήσεις μαζί μου στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, στο Instagram. Κατά κόσμο είμαι η Φένια Ρουκανά. Ανοίγεις πάντα, συγγράφεις Πασταφλόρα, ελληνικοί χαρακτήρες. Ή παίρνεις τηλέφωνο στο 26150-22222 ή βρίσκεις την ιστοσελίδα στο Στίγμα. Βρίσκεις την ιστοσελίδα του Στίγμα στο διαδίκτυο και εκεί βλέπεις ότι μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου, μαζί μας, στο WhatsApp ή στο Viber. Στέλνεις την καλησπέρα σου, ζητάς τραγούδι, ό,τι θέλεις. Καλέξικο τώρα, σοβαρή μπάντα. Inspiración.

Start Wearing Purple, οι οποίοι είναι από... ιδρύθηκαν στην Αμερική, αλλά ο Eugene Hoots, ο τραγουδιστής τους είναι Ουκρανός και Αμερικανός, μισός-μισός. Α, ναι, έχει παίξει κιόλας σε ταινίες. Αυτή είναι Gypsy Punk.

Εντάξει, καταπληκτική, καταπληκτική. Αναζήτησε τους λίγο να ακούσεις και το Wonderless King, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, είναι 20 χρόνια μπάντα τώρα, δεν είναι καινούργιο.

0: No matter who you are. No matter where you're
1: going. Και ξέρεις, όταν είπα ότι θα κάνω με αφορμή το Μουντιάλ ένα αφιέρωμα σε μουσικές από χώρες όλη του κόσμου, από καλλιτέχνες όλη του κόσμου, δεν θα μπορούσα άλλη μόνη να το Playing for Change. Και Stand By Me. Λοιπόν, το Playing for Change είναι ένα έργο όπου ξεκίνησαν να συμμετέχουν καλλιτέχνες, μουσικοί, τραγουδιστές του δρόμου κυρίως από όλο τον κόσμο την ίδια στιγμή.

Και ένα κουπλέ και ρεφρέν αλλάζει καλλιτέχνη. Μπορείς να το δεις και από τα clips στο YouTube. To stand by you when the night. Επίσης, όσα χρόνια και αν περάσουν, αυτό το Stand By Me μ' αρέσει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, δεν ξέρω γιατί. Και ξαφνικά είσαι στη Νέα Ορλεάνη. Αν ακούς, έχει αλλάξει καλλιτέχνης. Έχει αλλάξει

Ναι. Ο λατρεμένος μου. Ο καλλιτέχνης του κόσμου όλου. Ο Μαντσάου. Σε μια εποχή ποδοσφαίρου. Η αμοιδά είσαι ένα τόμπολα. Η ζωή είναι παιχνίδι και εύχομαι να είναι παιχνίδι περισσότερο από κούραση και ταλαιπωρία.

Λοιπόν, Παστοφιλολάκι μου, πολύ αγαπημένο, για τις προηγούμενες δύο ώρες σε επιλογή μουσικής και λόγια ήμουν και ήμουν Βασταφλόρα, με ακούς κάθε Παρασκευή 8 με 10. Ήταν μια εκπομπή αφιερωμένη στο λατρεμένο μου Μουντιάλ, στο ποδόσφαιρο που αγαπάω, στη μουσική που αγαπάω και αν αγαπάω. Στις μουσικές του κόσμου που και αυτές και αν αγαπάω.

Πραγματικά θα κλείσω με το Λαβιδάη σου να τον πολλά. Θα σου στείλω ένα πολύ μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Δεν θα είμαι μαζί σου την επόμενη Παρασκευή γιατί λείπω, θα λείπω εκτός νησιού. Χάνεις πολλά μπάνια, τρως πολλά παγωτά. Και να προσέξεις εκεί έξω. Καλή

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Γουάις. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις.
1: Στίγμα Radio. Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα Radio.
1: Shit. My God, he stabbed her.
2: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half-gay shit. Hey!

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, μνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Με την Πανσέλινο πάνω από το Ιόνιο. Κυριακή 28 Ιουνίου. Κερί Lighthouse δίπλα στο Φάρο. Aurora Full Moon Party. Ήχος, φώτα και η πιο μαγική θέα της Ακίνθου. Σαντέξ, DJ Aiden, Dim V και Πάνος SDR. Από τις 9 το βράδυ, Aurora και Πανσέλινος παρτάρουν με beat και ρομαντισμό. Και το ταξίδι συνεχίζεται. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Πάνος SDR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε.

0: Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε.

0: έχεις το δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
1: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixoumemila.gr.

0: στίγμα.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
5: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: shit. Back again.
1: My God, he stabbed her.
2: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
5: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
4: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
5: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

such a winter's day. On such

0: στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά, Χρήστος Νέγκας.
1: Hey there. We heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Στίγμα.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Λεβάντε, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.